Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χιναστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, τη έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό: είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε: εδώ είσαι σαν τον Στραμβίσκι, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Ραβέλ. Αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω τον Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα. Ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε: νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα: θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισε όμως να ρωτάει: λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα, δεν ήθελα να της πω ότι έπαιζα μπαντονεόν, γιατί σκέφτηκα ότι θα με ρίξει κάτω από τον τέταρτο όροφο. Τελικά ομολόγησα και μου ζήτησε να της παίξω λίγα μέτρα από κάποιο δικό μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: βρέχαζε, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει 10 χρόνια της ζωής μου και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σου Εβίτα, μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο μπαντονεών, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστορ Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρντο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστορ Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Vuelvo al Sur που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστορ Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

Το 1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του, το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York, αλλά και το El Tango, έναν ιστορική σημασίας δίσκο προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Buenos Aires για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του. Με πιο χαρακτηριστικό δείγμα, το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουιντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στο χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντελ Άγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Γιόντερ Μπόι, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντελ Μάρ.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο. Όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του σεντονιού σου θα έρθω με ένα πείμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά.

Και έτσι λέγοντας ο τρελός με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη.

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστρο Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστρο Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις Νίκο, όταν νυχτώσεις στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστρο Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό σου τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρία Έλα. Γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη. Ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Well Valsur.

Ο Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο, και γι' αυτόν τον λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αργεντινικού στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Oblivion, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Buenos Aires με πρωταγωνιστή τη μουσική του Oblivion.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστορ Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. I only want you.

Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Σου ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: 10% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπου μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί, 7 οι τραυματίες. Με μαζική επίθεση απειλεί ο Τραμπ για βαρύτερο τίμημα, προειδοποιεί ο Αραγτζή. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Αλεξανδρούπολη.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Real FM.
4: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Στους 97,8.
6: Ναι, γιατί ζει όλη την ώρα το φως.
7: Εγώ το σβήνω και εσύ τα ανάβει.
6: Εγώ το ανάβω γιατί θέλω να σε βλέπω. Θέλω να χαίρομαι κάθε στιγμή την ευτυχία μας.
7: Και εγώ το σβήνω γιατί τρέχω.
8: Φτιάχνει την πότα. Βρε το φως.
7: Ο άντρας μου.
8: Ο Τομίας μου. Ξεδιάντροπη πρόστιχη. Πού σου βρώμα. Έννοια σου και θα σας καθαρίσω και τους δυο τώρα αυτή τη στιγμή.
7: Ήσυχα παρακαλώ.
8: Πού σου. Ψυχραιμία κύριε, ψυχραιμία, των λόγων τώρα έχει εξουσία.
6: Δεν έχει εξουσία, πάνω απ' όλα έχει εξουσία.
7: Δε μου την τραπή.
8: Εμπρός, εμπρός, σηκωθείτε.
6: Μπρος.
8: Εμπρός.
6: Τι έγινε ρε άντε, τους πιάσατε στα πράσα.
8: Όχι κύριε Πομιράρχε, στο καρβάτι τους πιάσαμε.
6: Όλο τσίτσι τώρα. Φέρ τους εδώ αμέσως όπως τους βρήκες. Αφού έτσι ορίζει ο νόμος για τη μοιχεία.
8: Σιγά βρέθηκε άνθρωπε. Εμπρός στο τμήμα.
6: Τα ρούχα μου, δώσε μου τα ρουχαλάκια.
8: Άμα υπογράψετε την κατάθεση.
6: Καλά, και εγώ έτσι στον δρόμο, θα μου περάσω για τρελό.
8: Ο νόμος το λέει.
6: Ο νόμος.
8: Α, θα τον καταργήσω, δεν ξέρεις καλά εμένα.
9: Καλώς μου το.
10: Καλημέρα σας, Ζάβαλος. Κύριε Διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω.
6: Και αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλυγούλα.
8: Μα σε τι χέρια έπεσε, Παναγία μου. Σε τι χέρια έπεσε. Και στο σινγκ σινγκ τάμα θα μου δίνανε ρηκωτές πιτζάμες. Ζούγκλα είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
6: Αυτό λοιπόν, αφήστε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.
8: Δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό φόρο.
6: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάτσες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
8: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
6: Έτσι δεν στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον. Εγώ σπίτι μου γύρω ολόγινος. Και εκεί δεν είναι ολόγινος, ούτε εκεί ήταν ολόγινος. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ρημιά ακτή με μαγιό, θα μας πιάνετε.
8: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
6: Ρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα.
11: Όντως, μεσαίωνας. Ζούγκλα. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
12: Μια χαρά.
11: Τι τραβάγανε
12: γιατί
11: οι άνθρωποι.
12: Γιατί πηγαίνανε να κάνουν αυτό που δεν πρέπει. Καλά τους κάνανε.
11: Καλά μιλάς σοβαρά
12: μυχία
11: τώρα.
12: Δεν είναι.
11: Καλά τους κάνανε.
12: Διαπόμπευση.
11: Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου.
12: Όχι δεν τρέπομαι.
11: Δηλαδή οι άνθρωποι για μία

0: στιγμή έτσι χαράς.
1: Αντώνη, συμφωνείς με το καλαμαράκι και σε έχασε εκτίμηση.
0: Ναι, δηλαδή μια ανθρώπινη στιγμή.
1: Διαπόμπευση.
0: Τι διαπόμπευση, παιδί μου, τους παίρνανε τους ανθρώπους με τα σεντόνια και τους τρέχανε στα τμήματα.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Όπως ήταν εδώ τώρα στην ταινία Βίλα των Οργείων. Γιατί στη χώρα μας η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του ποινικού νόμου της Βαβαροκρατίας. Ήταν σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1950 η διάπραξη μοιχείας χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα. Παρέμεινε ως πλημέλημα και με το νέο ποινικό κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 1951 και προβλεπόταν λοιπόν ποινή ενός έτους για τους μοιχούς ενώ το έγκλημα εδιώκεται μόνο με την έγκληση του παθόντος συζύγου. Δηλαδή μόνο άμα πήγαινε.
1: Δηλαδή τι?
0: Ο παθόν.
1: Εγώ, δηλαδή εσύ, ναι, εγώ. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ο σύζυγος, ναι.
0: Η μοιχεία κρινόταν ατιμώρητη όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή αν υπήρχε ανοχή του παθόντος συζύγου. Δηλαδή αν έλεγε εκείνος εντάξει δεν έγινε για τίποτα, δεν υπήρχαν επιπτώσεις. Οι δράστες λοιπόν έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτό φόρο για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν αυτές οι σκηνές οι κωμικοτραγικές όπου μεταφέρονταν οι άνθρωποι στα τμήματα μέσα στα σεντόνια σαν τον Καλιγούλα. Η μοιχεία λοιπόν αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας μια ημέρα σαν τη σημερινή. Καταργήθηκε λοιπόν η ποινική δίωξη της μοιχείας σαν σήμερα το 1982 από την κυβέρνηση της αλλαγής. Να τα λέμε και αυτά έτσι παιδιά.
1: Να 1982. Τα λέμε, να τα λέμε. Βέβαια, 82.
0: Έτσι, μπράβο, καταργήθηκε η μοιχεία. Και ποιος το ψήφισε αυτό φυσικά? Η Πασοκάρα.
2: Ω, Πασοκάρα.
0: Πλάκα τώρα, τι τραβάγανε οι άνθρωποι. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή σε βλέπω τους συμπονάς.
0: Μια κοινωνική επαφή δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για μια στιγμή ρε παιδί μου έτσι λίγο χαράς, μια στιγμή ευτυχίας.
1: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου?
0: Σου δείχνω τη στιγμή. Δηλαδή τι να μεταφέρεσαι τώρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να γίνεσαι ρεζίλια.
1: Υπάρχει εντολή, ουμιχεύσεις.
0: Υπάρχει
1: εντολή.
0: Καλά, υπάρχει εντολή, ναι, το ουμιχεύσεις. Αυτό ισχύει για μας, ισχύει για τους Ινδουιστές, ισχύει για τους Μουσουλμάνους.
1: Εγώ δεν είπα για, εγώ λέω για τους Χριστιανούς.
0: Υπάρχουν άλλοι όμως, λέει, που είναι πιο ανεκτικοί. Μάλλον, συγγνώμη, στον Ιουδαϊσμό, στον Χριστιανισμό και στον Μουσουλμανισμό υπάρχει αυτό το ουμιχεύσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο ανεκτικοί, όπως οι Ινδουιστές, οι Εσκιμώοι και ορισμένοι λαοί της Αφρικής και της Πολυνησίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί είναι πιο ανεκτικοί στη μοιχεία.
1: Πιο ανεκτικοί είναι στη μοιχεία.
0: Εκεί δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Λέει λοιπόν.
0: Έγινε Εσκιμώος.
1: Ναι, ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα ανέκδοτο. Πρέπει να χωρίσουμε. Μα γιατί, αφού περνάμε τόσο καλά. Το ξέρω, αλλά τώρα που τελειώσε το Μουντιάλ θα με ψάχνει ο άντρας μου. Α, εντάξει. Αυτά. Τα στέλνει ο Αβραάμ την καλημέρα μας.
0: Και ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα ότι σαν σήμερα το 82 ψηφίζεται ο νόμος για την αποποινικοποίηση της μοιχείας. Ναι. Κανονικά λέει μόνο για αυτό το νόμο θα πρέπει να ψηφίσετε όλοι για πάντα Πασόκ.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Πασοκάρα!
0: Έτσι!
1: Πασοκάρα! Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρεώσεις ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος πηγαίνει αεροδρόμιο, είναι με το ταξί και λέει πηγαίνω έναν Ισπανό στο αεροδρόμιο και μου λέει το πετρέλαιο εκεί έχει 1,4. Το πετρέλαιο στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Περαστικά.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο το Λεωνάρδο. Καλημέρα και στον Τάσο. Άκουσε την είδηση. Φεύγω για Πολυνησία.
1: Α, στην Πολυνησία θα πάει. Ωραία. Μια χαρά.
0: Κοίτα, για Πολυνησία δεν ξέρω αν προλαβαίνεις. Αλλά για Κυκλάδες μπορείς να φύγεις σίγουρα και μπορείς να φύγεις και οικονομικά. Γιατί με τη C-Jets σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Παναγιώτη, εγώ ήρθα πολύ γρήγορα σήμερα. Συναντηθήκαμε και κάτω από το σταθμό. Τι γίνεται στους δρόμους?
3: Καλημέρα, ισχύει, τα πάμε και κάτω που βρεθήκαμε με την Αμαλία. Είναι κάπως άδεια η Αθήνα.
1: Μπα, δόξα τω Θεώ.
3: Σε κάποια κεντρικά σημεία, ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα, θα τα πούμε αναλυτικά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, ύψος της Γλυφάδας, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στην αριστερή λωρίδα. Απροσπέλαστη κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και η άνοδος από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και εννοείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Αυτά ήτανε.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Σε αναμενόμενα σημεία.
0: Θετικά, θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε στις 9:20. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα από το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί συζητήσαμε και χθες για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών. Χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι 3 χρόνια μετά την τραγωδία το ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης παίδησης, το σύστημα αυτόματης προστασίας δηλαδή των σιδηροδρόμων, είναι εκτός λειτουργίας. Όπως το ακούτε, 3 χρόνια μετά λοιπόν είναι εκτός λειτουργίας. Το παραδέχθηκε στη Βουλή χθες ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο κύριος Παλιός, είναι ο κύριος Χρήστος Παλιός. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Εκεί λοιπόν, μετά από ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον ρώτησε επανειλημμένα σχετικά με το ETCS, το σύστημα ασφάλειας δηλαδή που επιτρέπει την αυτόματη παίδηση των τρένων. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι το σύστημα ακόμα δεν λειτουργεί. Να ακούσουμε ακριβώς την απάντηση που έδωσε λοιπόν ο κύριος Παλιός στην κυρία Αποστολάκη.
4: Πού λειτουργεί το ETCS?
5: Πού λειτουργούν τα τρένα
4: με ETCS?
5: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
6: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
4: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
6: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
4: Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά.
5: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
4: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
4: Μου απαντήσατε.
1: Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή πρώτα απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έτσι, μία τραγωδία, δεν ξεχνιέται αυτό που έγινε στα Τέμπη, όπως ξεχνιέται και δεν το βάζω, όπως και χθες μιλούσαμε για το μάτι. Και λέμε η πρόληψη και τι κάνουμε, αυτά δεν λέμε σε κάθε φορά που γίνεται μία τραγωδία.
0: Τόσο καιρό δεν ακούγαμε ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα συστήματα ασφαλείας.
1: Ναι, εγώ το άκουγα, θέλω μια επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο. Πραγματικά τι θέλω.
0: Ο κύριος Παλιός λοιπόν είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Είναι ο νέος ΟΣΕ, για να το πούμε έτσι. Και χθες λοιπόν στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, μετά από τις ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, είπε ότι αυτό το σύστημα, το ETCS, ναι μεν έχει εγκατασταθεί, ναι είναι λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ακόμα. 3 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Και ενώ επαναλαμβάνω, Αμαλία, το προηγούμενο διάστημα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο είχαμε ακούσει ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα, ότι υπάρχουν πλέον όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας.
1: Αυτό αναρωτιέμαι. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν λέγαμε ότι μετά την τραγωδία αναβαθμίζει και τα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα αυτά. Τι έχει γίνει? Δηλαδή ο κύριος Παλιός αυτό το εξήγησε με κάποιο τρόπο, γιατί δεν λειτουργεί το ETCS.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν και τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι. Ε, από βέβαια, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
1: Ναι, ναι, εγώ.
0: Αλλά
1: εγώ...
0: νομίζω ότι και η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
1: Όχι, είναι σοκαριστική, συγγνώμη που το λέω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν τοποθετείται στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, δεν μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό. Αυτό
1: ναι,
0: θα ισχύει.
1: Καλά, φυσικά.
0: Εγώ... δεν λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που είναι και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Χριστόφορο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά, και εσείς για Πολυνησία μεριά σας βλέπω.
1: Πολύ είναι για την νησία, για Πολυνησία, όπως το λέτε.
0: Για Πολυνησία.
1: Πολυνησία, Πολυνησία,
0: είπα. Μετανάστες εκεί.
1: Σας βλέπω εκεί.
0: Να γλιτώσουμε τη διαπόμπευση. Ζάβαλος.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story?
9: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά? Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
12: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
12: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
12: Τηλέφωνο 26820-29094.
11: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
13: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
14: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
17: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: 50 με 400 ευρώ. Και αυτό το περιμένουν περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα η αύξηση. Τι θέλω να πω, αν είναι 350 ευρώ ή 400 ευρώ. Ακόμα όμως και το ένα συν 100 ευρώ για κάποιους και για όλους τους συνταξιούχους είναι σημαντικό, το περιμένουν. Απλώς να πω ότι το βασικό σενάριο λοιπόν είναι η αύξησή του και θα το ανακοινώσει μάλλον ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ως το Δεκέμβριο του 25, εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λογοχειρίας, καθώς στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει στα 60 έτη. Και πάμε λίγο στα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά. Για άγαμους, χείρους και χείρες, ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 35.000 ευρώ εισόδημα και 400.000 ευρώ ακίνητη περιουσία. Οι αποφάσεις αναμένονται εκεί στα τέλη Αυγούστου. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι το 300 θα αυξηθεί. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν γίνει 350 ευρώ ή 400 και θα δοθεί το Νοέμβριο.
15: Χθες είχαμε και τα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού έργου. Ο δρόμος Ε65.
19: Πολύ σημαντικό έργο.
15: Πραγματικά που θα μειώσει το χρόνο.
19: Σε παρακαλώ. Τώρα αξιγιατί
15: για πολλές διαδρομές.
19: Από το 2007, ήταν να γίνει.
15: Περίπου 20 χρόνια.
19: Να.
15: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το έργο, εγκαινιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία. Θα μειώσει λοιπόν το χρόνο, θα μειώσει τις αποστάσεις. Μιλάμε για παράδειγμα τώρα ότι κάποιος που θέλει να πάει στα Γρεβενά θα χρειάζεται μόλις 4 ώρες. Ή κάποιος που θέλει να πάει στο Μέτσοβο θα χρειάζεται 4 ώρες. Λίγο παραπάνω για να πας, ας πούμε, για παράδειγμα στην Καστοριά ή στην Κοζάνη. Μειώνονται λοιπόν οι αποστάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και για το χρόνο της διαδρομής αλλά και για την ασφάλεια των οδηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε χθες εκεί στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου και έκανε την αναφορά.
20: Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό και αυτό, ήταν να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου εδώ.
19: Λοιπόν, εντάξει, απάντησε.
15: Είναι ένα σημαντικό έργο.
19: Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είδα λίγο τις, πόση ώρα είναι να πας στην Καρδίτσα, ή να πας στα Τρίκαλα, ή να πας στο Καρπενήσι. Εντάξει, μιλάμε για μία και μία μισή ώρα λιγότερη και δύο και δυόμιση. Ένα δύσκολο έργο. Πέρασε Διαπυρός και Σιδήρου. Από σήμερα λοιπόν δίδεται στην κυκλοφορία Y65. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και μακάρι, ξαναλέω, το δίκτυο των αυτοκινητόδρομων να αναβαθμιστεί και άλλο. Έχουν, δηλαδή, εγώ τώρα το λέω για το χωριό μου. Είναι στην, έξω από την Αμαλιάδα. Είχαμε αυτό τον πραγματικά το δρόμο Καρμανιόλα.
15: Καλά,
19: το ξέρεις.
15: Αυτό ήταν δράμα.
19: Έτσι, πάτρα
15: δράμα
19: πύργου.
15: Μεγάλο.
19: Εγώ λοιπόν, όσοι δεν θα πάω, ελπίζω να πάω σύντομα στο χωριό. Λοιπόν, μου λένε όμως οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τον καινούριο δρόμο ότι είναι πραγματικά. Πέρα από το ότι είναι πολύ γρηγορότερα. Αυτό το αφήνω. Είναι...
15: Η ασφάλεια που νιώθεις, παιδί μου. Έκανες πριν το Πάτρα Πύργος και έκανες το Σταυρό στη συνέχεια.
19: Ναι, εγώ εκεί σε κάθε διάβαση σε χωριά, ξέρεις τώρα. Λέω, ποιος θα μου πεταχτεί.
15: Και βγαίναν τα τράκτερ και βγαίναν τα φορτηγά.
19: Αυτά να τα λέμε. Δεν έχει, τα έργα τα κάνει κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία. Αλλά είναι για όλους τους πολίτες και όλους τους Έλληνες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δηλαδή, όποια κυβέρνηση κι αν ήταν και έδινε αυτόν τον δρόμο ή οποιοδήποτε άλλο, τι θα λέγαμε. Ότι δεν πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο.
15: Είναι όχι, όταν δύσκολος... γίνεται κάτι το οποίο για είναι καλό, θα το πεις. Μιλάμε τώρα ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για όλη την περιοχή.
19: Ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας ήταν αυτός. Τώρα, μην κάθεστε να συζητούμε για τις καθυστερήσεις, τι έγινε, πώς έγινε. Εντάξει. Τα έργα είναι σημαντικά. Τα Τελείωσε. Έργα υποδομών είναι σημαντικά. Εκεί και βάζεις τελεία.
15: Και συμπλήρωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός από τα Γρεβενά χθες εκεί όπου βρέθηκε ότι εμείς το είπαμε και το κάνουμε, γιατί η Ελλάδα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται νέα έργα, τα κατασκευάζει και τα παραδίδει. Γιατί διαθέτουμε σχέδιο και βούληση και τη γνώση για να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση. Αυτά λοιπόν σχετικά και με τον αυτοκινητόδρομο Y65. Καλό δρόμο σε όλους.
19: Καλό δρόμο, έτσι, με ασφάλεια.
15: Ασφάλεια.
19: Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο ο χρόνος που μειώνεται, είναι η ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
22: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
23: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
22: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
23: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
22: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
22: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
22: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Λιβάκοβιτς που αγωνίζονταν στη Φενερμπαχτσέ είναι ο Ολυμπιακός σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
28: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καθυστέρησα λίγο, Αμαλία μου. Γιατί μου λέει, έλα, πάμε, τι κάνει, Κάρκο κτλ. Διαβάζω τα μηνύματα. Θέλω να δω τι έχουν στείλει μέχρι τώρα οι ακροατές, σε τι αναφέρονται και είναι πολλά τα θέματα.
1: Είναι και τα θέματα και για, για τον Ε65.
0: Και για τον Ε65 και για τα τρένα. Και για τις συντάξεις, είναι πολλά τα θέματα τα οποία απασχολούν τους ακροατές και θα πρέπει να τα μεταφέρουμε σιγά σιγά. Λέει για παράδειγμα ο Χάρης. Μεγαλύτερη αδικία από το ηλικιακό όριο στο επίδομα των συνταξιούχων δεν υπάρχει.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ποιος το σκέφτηκε, λέει. Όσοι πήραν σύνταξη κάτω από τα 65 την πήραν παράνομα, ή αν είσαι κάτω από 65 ή 60, σου φτάνει η σύνταξη των 600
1: Συμφωνώ
0: ευρώ.
1: Συμφωνώ με το Χάρη. Η κυβέρνηση, και, γιατί έχω ρωτήσει, λέει ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τους χάμηλους συνταξιούχους. Εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να το ξαναδούν το ηλικιακό όριο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοιο ρεπορτάζ. Θα συμφωνήσω απόλυτα όμως, γιατί είναι αδικία. Συμφωνώ. Και επειδή λέμε για συντάξεις, να πούμε ότι η πρώτη πληρωμή των συντάξεων θα γίνει την Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα το απόγευμα, δημόσιο, και μετά την Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, είναι ΙΚΑ κτλ. Άρα, Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα μπαίνουν οι συντάξεις και ολοκληρώνονται η καταβολή, για όσους ρωτάτε για τις συντάξεις.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Είναι ευχάριστο, λέει, να γίνονται νέοι δρόμοι για την Ελλάδα του αύριο και έτσι πρέπει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, λέει, και με τα διόδια. Πρόσφατα πήγα στα Ιωάννινα και πλήρωσα 90 ευρώ με επιστροφή. Ενώ στην Ευρώπη πληρώνεις μία φορά για όλο το χρόνο.
1: Εντάξει, εγώ θα πω και για τα διόδια και είναι και άλλα μηνύματα που αναφέρονται στα διόδια. Αλλά ξέρετε, τα έργα αυτά δεν μπορούν να μην έχουν διόδια, αυτοί οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι.
0: Όχι, να έχουν, αλλά.
1: Εντάξει, εγώ
0: τόσα χρόνια
1: ακούμε
0: να πληρώνεις για την απόσταση την οποία πραγματοποιείς.
1: Θα συμφωνήσω με έναν τρόπο αναλογικό.
0: Ναι.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ιωσήφ. Εγώ, λοιπόν, επειδή πάω συχνά πυκνά στην Καλαμάτα, που είναι και πολύ κοντά, και για άλλους λόγους, γιατί έχω συγγενείς κτλ., θέλω να πω ότι πας με 30 ευρώ, 32 ευρώ, πήγαινε έλα. Έναν δρόμο που ήταν πραγματικά, ήθελες 4 ώρες να φτάσεις και κάνεις 2 ώρες και ένα τέταρτο. Εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό που λένε οι ακροατές και θα ήθελα έναν αναλογικό τρόπο στα διόδια, ανάλογα με τα χιλιόμετρα. Και αυτό θα συμφωνήσω, γιατί άλλο είναι να μπεις. Δηλαδή να φτάσεις, ξέρω εγώ, ή να πηγαίνεις σε μια απόσταση 2 ώρων και άλλο 4 ώρων και άλλο 6 ώρων και αναλόγως με τα χιλιόμετρα. Έτσι κάπως πάει και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν αυτό στο Υπουργείο, όμως δεν μπορώ να παραμερίσω και να μην πω ότι αυτά τα έργα, όλα τα έργα που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, έχουν αναβαθμίσει το δικό δίκτυο της χώρας.
0: Βέβαια. Και η Εύη λέει: το θέμα είναι όμως να μην βαφτίζει η κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία το κάθε έργο δικό της. Έχεις δίκιο. Φυσικά,
1: ναι,
0: το
1: φυσικά,
0: έργο είναι για τη χώρα.
1: Φυσικά για τους πολίτες, τους Έλληνες.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα, στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Μαρίκα. Άντε, λέει, και στο ΒΟΑΚ μας. Εύχομαι να μην περάσουν 20 χρόνια.
1: Δίκιο έχει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει: είπε ότι θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου.
1: Ακριβώς. Είναι τα και άλλα εγγένεια που θα γίνουν εκεί στο ΒΟΑΚ επιτέλους, γιατί πραγματικά έχει θρυνήσει πολλά πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί η Κρήτη με τα τροχαία. Να δούμε λοιπόν αυτό το έργο που όλο ξεκινούσε και όλο σταματούσε, μήπως και ολοκληρωθεί.
0: Και μία τελευταία αναφορά στα χρηστικά πριν πάμε στα επόμενα.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάει ο Ιωάννης για τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας.
1: Ναι.
0: Με ποια πληρωμή θα γίνει?
1: Με την πληρωμή του Αυγούστου.
0: Του Αυγούστου.
1: Από τον Αύγουστο, λοιπόν, τα ποσά που θα πάρουν οι χείρες και οι χείροι θα είναι αυξημένα, δεν θα έχουν την περικοπή. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όμως επιτέλους ένας μνημονιακός νόμος καταργείται και είναι άδικος. Ήταν άδικος, όπως και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, άδικος νόμος, οπότε επιτέλους δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση κατά 50%. Αν πιείτε νερό από το ποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται τα περίοδο.

0: δικό της. Έχεις δίκιο. Φυσικά, ναι, το φυσικά, έργο είναι για τη χώρα.
1: Φυσικά για τους πολίτες, τους Έλληνες.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα, στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Μαρίκα. Άντε, λέει, και στο ΒΟΑΚ μας. Εύχομαι να μην περάσουν 20 χρόνια.
1: Δίκιο έχει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, είπε ότι θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου.
1: Ακριβώς. Είναι τα και άλλα εγγένεια που θα γίνουν εκεί στο ΒΟΑΚ, επιτέλους, γιατί πραγματικά έχει θρυνήσει πολλά, πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί η Κρήτη με τα τροχαία. Να δούμε λοιπόν αυτό το έργο που όλο ξεκινούσε και όλο σταματούσε, μήπως και ολοκληρωθεί.
0: Και μία τελευταία αναφορά στα χρηστικά πριν πάμε στα επόμενα.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάει ο Ιωάννης για τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας.
1: Ναι.
0: Με ποια πληρωμή θα γίνει?
1: Με την πληρωμή του Αυγούστου.
0: Του Αυγούστου.
1: Από τον Αύγουστο λοιπόν τα ποσά που θα πάρουν οι χείρες και οι χείροι θα είναι αυξημένα, δεν θα έχουν την περικοπή. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όμως επιτέλους ένας μνημονιακός νόμος καταργείται και είναι άδικος. Ήταν άδικος όπως και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, άδικος νόμος, οπότε επιτέλους δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση κατά 50%. Αν πιείτε νερό από το ποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά, φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θερμή παράκληση, λέει, θα κάνω αίτηση και με πρωτόκολλο να μην διακοπάρετε πριν από τις 7 Αυγούστου. Δεν επιτρέπεται. Σκεφτείτε το, γιατί θα μου λείψετε. Αγαπημένη μας Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε απογοητεύσω όμως, γιατί η κυρία Αμαλία Κάτζου από σήμερα πλέον, μετά και την εκπομπή, θα βγει σε άδεια, οπότε θα φύγει.
2: Θα χωθώ σε μια αγωνία και δεν θέλω να δω κανένα. Και θα φύγω. Θα φύγω από όλους σας. Δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω να σας ξέρω, δεν θέλω τίποτα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει τίποτα. Θα κρυφτεί σε μια αγωνία.
1: Δεν θα κρυφτώ.
0: Θα κρυφτεί εκεί.
1: Στο λαγούμι.
0: Θα φύγει.
1: Γιατί κάνεις έτσι εσύ.
0: Θα φύγει μακριά μας. Αυτό συνέχεια μου λέει κάθε πρωί με το που μπαίνει, μου λέει θα φύγω μακριά σου. Αυτό μου λέει κάθε πρωί, παιδιά, 6:30 που μπαίνει μέσα. Αυτό μου λέει, έτσι φωνάζει κιόλας. Ιστερικά.
1: Δεν μπορώ να θεμάσαι, δεν μπορώ πρωί-πρωί. Δεν του λέω τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: καλά, τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, θα φύγω για μια εβδομάδα και θα επιστρέψω.
0: Ναι, μην ξεχάσεις. Θα μας λείψεις πολύ.
1: Με δεν χάσεις εσύ εδώ, τι πρόβλημα έχεις.
0: Τι λέω εγώ τώρα.
1: Θα είμαι μετά τις 31 Αυγούστου, από 31 και μετά θα είμαστε.
0: Εγώ θα είμαι εδώ βράχος πάντως, για να ξέρετε,
1: βράχος.
0: Μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή θα είμαι το πρωί 8 με 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά. Όχι που θα κάτσω να σκάσω. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Σήμερα προβλέπονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζει σε κάποιες περιοχές, ισχυρή άνεμη. Για την Αττική η πρόγνωση κάνει λόγο για καταιγίδα από το μεσημέρι προς το απόγευμα, για έντονα φαινόμενα και κεραυνικά φαινόμενα. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Από θερμοκρασία πάμε καλά, δροσίσαμε. Σας είπαμε φυσικά για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που έχουν σαν αποτέλεσμα τη τιμή του πετρελαίου να έχει φτάσει τα 100 δολάρια για να τα έχει περάσει αναβαρέλι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και εδώ τιμές στα καύσιμα και να τραβάμε τα μαλλιά μας. Είδα σήμερα το πρωί στην Κηφισίας αμόλυβδη 2054, πετρέλαιο κίνησης 2018. Πετρέλαιο κίνησης 2018.
1: Δεν μπορώ. Δηλαδή πραγματικά έχει μετατραπεί σε φιάλτη η Αγγλία. Σε φιάλτη, πραγματικά.
0: Για πες μας, Αμαλία μου, πού βρίσκεται τώρα το πετρέλαιο?
1: Αν θέλεις να σου πω αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
0: Αν το έχεις πρόχειρο.
1: Πρόχειρο, θα το έχω, μην ανησυχείτε. Σε ένα λεπτό θα σας το βρω. Λοιπόν, Brent 100,038. Α, έπεσε κάτω από το 100. 99,96. Πέφτει 0,71%. Εκεί, κοντά στα 100 δολάρια πάντως.
0: Είναι στην περιοχή εκεί των 100 δολαρίων. Αναμένοντας λοιπόν και την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, τα νέα μέτρα στήριξης, γιατί είχαμε ακούσει από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αν το πετρέλαιο φτάσει στα 100 δολάρια θα υπάρχει νέα στήριξη για τις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτή η στήριξη. Ο Τραμπ βάζει νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους από σήμερα, επειδή δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες

0: ενέργειες για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία, όπως λέει, 10 με 12% ναι. μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ και προαναγγέλει αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο. Σας είπαμε φυσικά για την χθεσινή τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, του
1: κυρίου
0: Παλιού, μετά από επίμονες ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην κυρία Αποστολάκη για την παρουσία της εκεί στις επιτροπές της Βουλής. Οπότε είπε λοιπόν ο κύριος Παλιός ότι το σύστημα ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης παίδησης για τα τρένα, έχει εγκατασταθεί, είναι μεν λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί.
1: Ναι, άρα τι κάναμε ακριβώς μετά τόσα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών? Γιατί αυτό είναι ένα σύστημα ασφαλείας. Αναρωτιέμαι. Πραγματικά περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο. Περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο γιατί δεν λειτουργεί το ETCS. Σωστά δεν το είπα.
0: ETCS.
1: Ακριβώς. Είναι το αυτόματο φρένο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο? Αν ισχύει, δεν ξέρω, για να το πει όμως ο Διευθυνός Σύμβουλος. Τι να πούμε τώρα εμείς, ο Διευθυνός Σύμβουλος το είπε, δεν το λέμε εμείς.
0: Και βέβαια σας είπαμε για τα εγγένεια που έγιναν χθες στον Ε65, ναι, το νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία και θα μειώσει τις αποστάσεις.
1: Ένας ασφαλής δρόμος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Είπα και για τις συντάξεις, πότε πληρώνονται, την Δευτέρα το απόγευμα και την Τετάρτη το απόγευμα. Είπα όμως και αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, που στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μαξίμου υπάρχει σχεδιασμός για αύξησή του, 350 ή 400 ευρώ, με συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Είδαμε και τα μηνύματα των ακροατών, άδικο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα θα σας πω περισσότερα μετά το τέλος Αυγούστου, γιατί εκεί θα κλειδώσει η αύξηση αυτού του επιδόματος.
0: Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις των βάσεων,
1: ναι, ναι,
0: για την εισαγωγή στα ΕΗ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν το στόχο τους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να
0: έτσι,
1: πω.
0: Έτσι, κυρίως αυτό.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, παιδιά. Καλά, δεν ξέρω αν μας ακούνε και παιδιά, βέβαια, αυτή την ώρα. Αλλά το μήνυμα είναι ότι όταν είσαι 17, όταν είσαι 18, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να την πάρεις στα χέρια σου και να την κάνεις όπως εσύ έχεις ονειρευτεί. Τίποτα λοιπόν, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με μία βαθμολογία.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτός που ξέρεις που παλεύει και που έχει και ένα στόχο θα το βρει το δρόμο του, έτσι. Λοιπόν, είχαμε εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, μεγάλη άνοδο στις ιατρικές και στις οικονομικές όμως σχολές και στις σχολές ψυχολογίας. Δηλαδή βλέπετε και πώς η αγορά εργασίας αλλάζει τις επιλογές των υποψηφίων. Εντάξει, σε πολλά τμήματα παρέμειναν οι νομικές και όλα ήταν περίπου ήπιες οι μεταβολές. Εγώ όμως θα μιλήσω για αυτό όλο αυτό, την εκτείναξη στις πολυτεχνικές. Δηλαδή φαίνεται ότι εκεί λόγω real estate, τα κινητών και όλα αυτά βλέπεις, και όχι μόνο, okay, πληροφορική, ηλεκτρομηχανολόγη, όλα αυτά. Και ιατρική βέβαια, γιατί είδα μια κοπέλα που έγραψε 19.700 κατημόρια. Τι είναι αυτό το... Έλεγες κάποια παιδιά δηλαδή, που εγώ δεν υποτιμώ τα άλλα παιδιά προς Θεού, έτσι. Συγχαρητήρια και στον Δημήτρη, τον Δημήτρη μας, τον αμψιό μας, ο οποίος πέρασε στο χαροκόπιο. Συγχαρητήρια πολλά.
0: Συγχαρητήρια
1: πολλά και στην κόρη του Ιωσήφ που πέρασε, γιατί δεν είπαμε, το κορίτσι μας. Λοιπόν,
0: πολύ.
1: Όλα τα παιδιά λοιπόν, νομίζω ότι αν επιλέξουν κάτι που τους αρέσει, ακόμα και αν δεν ήταν η πρώτη επιλογή, γιατί άκουγα τον κύριο Σταντιγάκη και θα το πω. Που έλεγε ότι εντάξει, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην πρώτη επιλογή, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην τρίτη επιλογή. Όμως και εκεί. Και εκείνος έδωσε αυτή που λέω και εγώ, είδες το συζητήσαμε μαζί. Τι κάνεις, μπορείς να πας, να γραφτείς, να παρακολουθήσεις, να δεις αν σε ενδιαφέρει.
0: Μπορεί να σε ενδιαφέρει.
1: Μπράβο.
0: Και να το ακολουθήσεις.
1: Και μετά να κάνεις και κάτι άλλο μαζί με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές.
0: Ή μπορεί να επιλέξεις να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Μπράβο. Ή να γραφτείς όμως να παρακολουθήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και αν
0: ναι, ναι,
1: δεν σου αρέσει,
0: ναι,
1: να ξαναδώσεις. Είναι αυτό το 10% με το μηχανογραφικό που ξανακάνεις. Αν το έχω καταλάβει σωστά το μηχανογραφικό, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα, δεν τα θυμάμαι. Εμένα δεν ισχύει αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μην βάζετε, δηλαδή κάποια παιδιά στεναχωρήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να στεναχωρηθούν τα παιδιά και υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία που νομίζω αφορά όλα τα παιδιά.
0: Από την άλλη βέβαια να σημειώσουμε το γεγονός.
1: Στις αρχές σχολές θέλω να σημειώσω.
0: Ναι, ότι έμειναν 10.000 κενές θέσεις,
1: ναι,
0: στα πανεπιστήμια
1: κανείς,
0: λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μιλάμε ότι ένα στα έξι έδρανα των ΑΕΗ θα μείνει άδειο.
1: Λόγω ελάχιστη βάση.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι, εδώ πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Είναι 4.600 λιγότεροι πρωτοετή.
1: Ναι, μήπως θα πρέπει να το δούμε αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Το έχω ξαναπεί. Επίσης να πω ότι ναι, το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις στρατιωτικές σχολές. Θυμάστε που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι στρατιωτικές σχολές ήταν μόνο στο πρώτο πεδίο. Αν θυμάμαι καλά, αν λέω σωστά τα πεδία. Τώρα μπήκε και στο δεύτερο, νομίζω και στο τέταρτο. Δεν θυμάμαι. Μπήκε και σε άλλα πεδία. Άρα, και αυτό και ανέβηκαν εκεί βάσεις. Άρα, η ευελπίδων, ναυτικών δοκίμων και αυτά. Άρα, πάρα πολλά παιδιά και από άλλα παιδιά δήλωσαν στρατιωτικές σχολές και υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι.
1: Το
0: δηλαδή, το γεγονός ότι μένουν 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια μας και παιδιά τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να έχουν μια συγκεκριμένη επιλογή και δεν την έχουν, κάπως θα πρέπει να το ξαναδούν στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στην παιδεία και με τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει συζήτηση, μια επιτροπή διακομματική. Δείτε και αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ξάνθη. Αμεσχωρή.
1: Όχι, δεν πειράζει, πες.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Μα μην είμαστε, διάβαζα. Πες και θα αποδιαβάσω.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Με ρωτάει ο Γιάννης στην Ξάνθη τι έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες.
1: Ναι, κάτι πήρε το.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στην Ουγγαρία με την Μπάξι.
1: Ναι.
0: Επικράτησε 2-1. Μπράβο. Και πήρε το προβάδισμα για την επόμενη φάση από κλιματικά του Conference League.
1: Μόλις μπήκε ο
0: ΠΑΟΚ επίσης.
1: Είδε τι έκανε ο Βολάνιος.
0: Τι έκανε. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ επίσης επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 3-2 και πήρε και εκείνος προβάδισμα για την επόμενη φάση.
1: Μπράβο,
0: στα προκριματικά του Europa League.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν με το δεξί.
1: Ωραία.
0: Και πάνω που είπα ξεκίνησαν με το δεξί, μπαίνει μέσα με το αριστερό ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι γνωστός κατσικοπόδαρος.
1: Παναγιώτη μου. Ναι. Μου έστειλε μήνυμα η μητέρα μου και περιμένει να σε ακούσει για να δει αν μπορεί να. Γιατί έχει να πάει κάπου, να θέλει να ακούσει από το στόμα σου, από σένα την κίνηση, για να δει αν θα ξεκινήσει τώρα ή αργότερα. Για ρίξτα.
2: Το εκτιμώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Μου το έστειλε μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Και θα κάνω και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, να κάνεις.
2: Προς τιμή του Ιωσήφ.
1: Μπράβο.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Σταδίου και Μάρνη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Παραλιακά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ιώτα έχει και το φορτηγό που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, οπότε εκεί δεν έχουμε άλλα ζητήματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ωραία, μπράβο, Παναγιώτη.
0: Φεύγει, ναι. Κάτσου, φεύγει και ο δακτύλιος.
2: Σωστά. Μετά τις 3 αναστέλλει τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Ορίστε, τώρα θα πει εσύ.
1: Παναγιώτη μου, σ' άκουσε η μαμά. Να σου πω, η κάθοδος του Κηφισίου έχει κίνηση, λοιπόν.
2: Έχει, ναι, έχει από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι.
1: Α, μαμά, άκουσε λοιπόν τον Παναγιώτη. Είναι εγγύης ο Παναγιώτης, οπότε οκ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Άντε, ας μην πω κάτι, για
1: πες, παιδί μου, πες.
2: Μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ εύκολα.
0: Εντάξει, ακόμα είμαστε στην αρχή.
2: Ξεχώρισα τον Γιάνγκουσιτς όμως.
0: Καλός ο Γιάνγκουσιτς, ήταν καλός.
1: Ωρίς, είδες το παιδί.
0: Αν εξαιρέσει τον Γιάνγκουσιτς, κατά τα άλλα πονέσανε τα μάτια μας. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη κάνει μια πρόταση και λέει, για παράδειγμα, να δίνουν τα παιδιά εξετάσεις στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Αυτό είναι εξέλιξη και ίσες ευκαιρίες. Θέλω πολυτεχνείο, δίνω μαθήματα για το πολυτεχνείο.
1: Συμφωνώ.
0: Απλά τα πράγματα. Είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση, παιδί μου.
0: Καλημέρα, Ειρήνη. Τώρα, επειδή λέμε για τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Έχει σημασία κόντρα.
0: Εκεί έχει ξεσπάσει κόντρα, γιατί είχαμε αρχικά την τοποθέτηση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ότι δεν θα καταργήσει τον νόμο του κ. Πιερακάκη, γιατί δημιουργεί ένα τετελεσμένο.
0: Και αποτέλεσμα αυτού
1: αλλά
0: ήταν.
1: Θα αλλάξει το πλαίσιο.
0: Ναι, και αποτέλεσμα αυτού ήταν να δεχτεί επίθεση η Ελλάς από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι.
0: Και από την Νέα Δημοκρατία που
1: και
0: κατηγόρησε την Ελλάς.
1: Και από την αριστερά.
0: Μας δικαιώνει και από το Πασόκ και από την αριστερά. Τώρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Οι οποίες εκφράστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη και την κυρία Γιαννακοπούλου. Δύο διαμέτρου αντίθετες απόψεις λοιπόν. για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
3: Η θέση του Πασόκ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ. Δηλαδή, η αναθεώρηση του άρθρου 16,
4: ναι,
3: προκειμένου να επιτρέπεται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
5: Η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Είναι κάτι το οποίο ισχύει η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ισχύει μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα.
3: Και ξύλωμα του νόμου Πιερακάκη, προκειμένου να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν μία μέση οικογένεια να έχει 20.000 ευρώ το χρόνο να δώσει?
5: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω.
0: Παιδιά, μήπως να συνεννοηθείτε?
1: Ναι, εντάξει, και να συνοηθούν. Από την άλλη πλευρά είναι λίγο περίεργο. Γιατί θέλω να πω ότι υποτίθεται το Πασόκ είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σου λέει δεν είμαστε όχι των κερδοσκοπικών. Έτσι, να μην είναι κερδοσκοπικά. Πού είναι, λένε. Έτσι λένε στο Πασόκ. Αλλά το ότι ακούγονται και διαφορετικές φωνές μέσα στο Πασόκ, κάτι γίνεται.
0: Ναι, αλλά εδώ ακούμε για παράδειγμα κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Ναι. Η κυρία Γιαννακοπούλου λέει από την άλλη δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο.
1: Όργανα,
0: σε κανένα όργανο.
1: Ούτε στην κοινωνική ομάδα. Περίεργα πράγματα.
0: Παιδιά, συνεννοηθείτε εκεί στη Χαριλαοτρικού για αυτό το θέμα, γιατί κάνατε και επίθεση στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, που επί τη ουσία.
1: Έχει μια ξεκάθαρη στάση.
0: Τοποθετήθηκε πιο κεντρό, να το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: φεύγει από προηγούμενες θέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα.
0: Και είναι δικαίωμά του. Κάνανε αυτή την επίθεση, αλλά τώρα στο Πασόκ δεν είναι τόσο καθαρή η στάση του σε αυτό το θέμα. Ή τουλάχιστον υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Η νέα εφαρμογή του RealGR φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
6: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Η αποκατάσταση λοιπόν της Δημοκρατίας σαν σήμερα το 1974 μετά από 7 χρόνια Χούντας με τραγικό επίλογο την τραγωδία της Κύπρου.
15: Για να μην ξεχνάμε.
14: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης στον Real FM 97,8. Καλημέρα Μιμίκα στην Πάτρα.
15: Καλημέρα,
14: βροχή,
15: μου.
14: Βροχή, ναι. Αέρας, μπουμπουνιτά, ναι, και ναι. Θερμοκρασία 24 βαθμοί, λέει, από τους 37 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
15: Ναι, ναι, είναι πια σε δυτικά η κακοκαιρία.
14: Ναι, έτσι. Γιατί και στη Σάμη, μου στείλανε φωτογραφία από τη Σάμη, βρέχει και στη Σάμη, βρέχει και στην Κεφαλονιά, ναι. Οπότε έχει ξεκινήσει από δυτικά. Μιμίκα, σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Πάτρα. Τώρα θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, όπως το ακούτε, από 28 ευρώ. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί
14: εγώ.
15: Μόνο. Και εσύ, ναι, εγώ ξέρω γιατί. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
14: Καλημέρα και στη Μαρία που μας έχει στείλει το μήνυμα για τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ναι. Δηλαδή. Αγαπητή Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου και όπως καταλαβαίνεις, λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε τώρα να το διαβάσουμε στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε όμως που μπήκε στη διαδικασία να μας το στείλεις. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα μας με την Αμαλία. Είχαμε προβλήματα με σαλμονέλα πάλι.
15: Και στη Λαμία λέει νέα κρούσματα και από άλλους προμηθευτές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προμηθευτής ο οποίος, ξέρεις, είχε μια παρτίδα κοτόπουλων, δεν ξέρω τι άλλο, είχε πρόβλημα. Και είδες πόσοι άνθρωποι είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο. Βρέθηκαν και άλλοι τώρα. Και άλλα κρούσματα από άλλους προμηθευτές. Αλλά εσύ το πρωί μου πες ότι υπάρχουν κρούσματα και στην Καστοριά.
14: Και στην Καστοριά. Ναι.
15: Μάλιστα.
14: Και στην Καστοριά υπάρχει πρόβλημα. Συναγερμός λοιπόν για κρούσματα σαλμονέλας και στην Καστοριά. Νοσηλεύονται πάνω από 10 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.
15: Μάλιστα.
14: Που έχουν πάει
15: μεγάλη
14: στο
15: προσοχή
14: νοσοκομείο.
15: Στο κοτόπουλο αυτή την περίοδο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εκεί που το κόβεται. Αυτό λέει, άκουσα τους ειδικούς να λένε και το μαχαίρι που κόβεται πρέπει να απολυμαίνεται πάρα πολύ καλά. Και ο χώρος και η κουζίνα και ο πάγκος και όλα. Πάντως φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
14: Είναι τα συμπτώματα πολύ
15: ακριβώς,
14: έντονα.
15: Πολύ,
14: δηλαδή,
15: πολύ.
14: 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Και αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πυρετό πάνω από 40. Κάτι το οποίο αύξησε και την ανησυχία των γιατρών. Βέβαια. Τελικά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και είναι καλύτερα στην υγεία τους. Όμως υπάρχει διερεύνηση αυτή την ώρα από τον ΕΟΔΗ που έχει συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ναι. Κούρσματα λοιπόν σαλμονέλας και στη Λαμία για δεύτερη φορά, αλλά επίσης και στην Καστοριά. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το επανέλαβε για άλλη μια φορά. Ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Άντωνη Σαμαρά. Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φόρο επιδρομής του. Και ταυτόχρονα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και τώρα που λέμε για εκλογές, Αμαλία μου, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η γνώμη των πολιτών, τον γκάλο που λέμε οι δημοσκοπήσεις.
15: Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό.
14: Και όχι μόνο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και από τους πολίτες. Βγαίνουν λοιπόν τα κανάλια και ρωτάνε τους πολίτες. Αυτή τη φορά λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ τους ρωτήσανε για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή τους είπανε Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ποιον επιλέγετε? Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν οι πολίτες στις ΣΕΡΕΣ. Ποιον να επιλέγουν, ποιον να επιλέγουν.
16: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
17: Και τους τρεις.
16: Και τους τρεις.
18: Ανδρουλάκη.
16: Ποιος πιστεύετε ότι σας εκφράζει?
17: Μητσοτάκης.
18: Ο Μητσοτάκης. Που είναι πρώτος.
19: Όποτε πει ο Πρωθυπουργός. Σε παρακαλώ.
16: Όποτε πει ο
18: Πρωθυπουργός. Ανδρουλάκης.
16: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
17: Μητσοτάκης μέχρι του 30 και τελειώσαμε. Βλέπουμε μετά.
16: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
20: Από αυτούς που είπατε εσύ... κανένα.
21: Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας.
16: Βεβαίως.
20: Τσίπρας.
16: Τσίπρας.
17: Άλλα 10 χρόνια Μητσοτάκη θα έχουμε. Έστω, μην χασομιράτε.
16: Μήπως θέλετε να μου πείτε κι εσείς?
21: Ανδρουλάκη
16: δεν Ανδρουλάκη, να έχουμε ποικιλία, εσείς.
18: Τσίπρας, Τσίπρας.
16: Τσίπρα.
17: Ποιος δεν χρειάζεται να κάνουμε. Άλλα 10 χρόνια Μητσοτάκη, μια χαρά πάμε.
14: Αυτές ήταν οι γνώμες των πολιτών,
15: μερικές
14: μάλλον από τις γνώμες των πολιτών. Εκεί πάω, ο τελευταίος ήταν άλλα 10 χρόνια θέλει.
15: Ναι, άλλα 10 χρόνια και...
14: Μια χαρά πάμε,
15: 10
14: χρόνια ακόμα. Μου έκανε εντύπωση, είχε 2-3 Ανδρουλάκη.
15: Είχε
14: και 4.
15: Και αρκετές Τσίπρα.
14: 2-3 Τσίπρα. Και ένα κομμουνιστικό κόμμα.
15: Ναι, ναι, εντάξει.
14: Έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι, μια χαρά πάμε, αφήστε τις κουβέντες, 10 χρόνια και βλέπουμε. Αυτά από τις ΣΕΡΕΣ. Τις επόμενες ημέρες θα φροντίσουμε να έχουμε ανάλογες απόψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά για να δούμε λίγο πού κινούνται οι πολίτες, τι σκέπτονται, τι να σκέπτεται, άραγε τώρα που είπα σκέπτονται, τι να σκέπτεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, Αμαλία. Για παράδειγμα, τι άποψη έχει για τους πολιτικούς της αντιπάλου.
15: Η κυρία Λατινοπούλου.
14: Ναι.
15: Εντάξει, τι να έχει, για τον κύριο Βελόπουλο εγώ θέλω να δω τι θα πει.
14: Ρωτήθηκε λοιπόν από τη Μάγδα Τσέκ.
15: Ωραία.
14: Έτσι, σε διαδικτυακή συνέντευξη και είπε η κυρία Λατινοπούλου.
22: Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, θέλω λίγο να σας χαλαρώσω τώρα και θα σας κάνω ένα μικρό εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Θα σας λέω ονόματα και εσείς θα μου απαντάτε.
23: Ναι.
22: Ξεκινώντας φυσικά από το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Αμετανόητος σοσιαλιστής.
22: Αντώνης Σαμαράς.
23: Σοφός γέροντας.
22: Κυριάκος Βελόπουλος.
23: Ναι. Εμπαρμπαξερόλας.
14: Ορίστε για τον Βελόπουλο που ενδιαφερόσουν. Μπαρμπαξερόλας ο Βελόπουλος.
15: Ναι.
14: Σοφός γέροντας.
15: Ναι.
14: Ο Αντώνης Σαμαράς. Αμετανόητος σοσιαλιστής.
15: Ο Μητσοτάκης. Ο κύριος
14: Μητσοτάκης. Δηλαδή σοσιαλιστής.
15: Αμετανόητος. Σοσιαλιστής.
14: Σοσιαλιστής δηλαδή. Ναι. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Αχ Θεέ μου τι ακούμε. Τι ακούμε. Για πες μου λίγο τι έγινε και με την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί εγκρίθηκε χθες από το Κησέα.
15: Ναι, ναι, είναι, ένα, είναι σημαντικό και ξέρεις και εγώ προσπαθώ επειδή λες τι είναι αυτός ο θόλος, αλλά είναι σημαντικό. Ενισχύεται η αεράμινα της χώρας και δεν είναι απλό, εγκρίθηκε λοιπόν, αλλά εγκρίθηκαν και άλλα εξοπλιστικά, δηλαδή ένα πακέτο εξοπλισμών συνολικού ύψους περίπου 4,2 δις ευρώ. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα λέει δεν είχε πάρει την τυπική έγκριση. Είχαν γίνει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ουσιαστικά θα συμμετέχει, και για μένα είναι σημαντικό αυτό, η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε ένα ποσοστό 25%. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ουσιαστικά τι είναι ο θόλος, σε προστατεύει από τις απειλές νέου τύπου. Και στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας και στον πόλεμο στον κόλπο, τι βλέπουμε, ότι ο πόλεμος πια γίνεται με άλλα μέσα. Κυρίως με drones δεν γίνεται. Άρα αυτός ο θόλος που θα είναι βεβαίως και έχει την Ισραηλινή τεχνογνωσία και η Ισραηλινή σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πολύ μπροστά, καταλαβαίνετε ότι θα προστατεύει σχεδόν όλη τη χώρα. Είναι η ασπίδα του Αχίλλεα. Μίλησε και ο κύριος Δένδιας. Νομίζω ότι η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων και η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της χώρας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, θα το ξαναπώ, γείτονά μας δεν είναι το Βέλγιο, ούτε το Λουξεμβούργο. Είναι η Τουρκία. Λοιπόν, σε συνδυασμό βεβαίως και με το ότι η Τουρκία ακόμα δεν έχει μπει στο πρόγραμμα F-35 και δεν ξέρω αν θα μπει μετά και την απάντηση του State Department στο Κογκρέσο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας χθες είπε ότι το φθινόπωρο θα ανακοινωθούν και άλλα τέτοια προγράμματα. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα το δούμε λοιπόν τότε.
14: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης.
1: Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Η χώρα έχει περάσει στη νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα. Σε ό,τι αναφέρθηκα υπάρχει ελάχιστη ελληνική συμμετοχή, 25%. Δεν υφίσταται πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που δεν θα τηρηθεί το 25% πλάς. Έχουμε το σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.
14: Η Ελλάδα λοιπόν στη νέα εποχή, στη νέα πραγματικότητα και στις ένοπλες δυνάμεις. Καλημέρα στον Παντελή. Λοιπόν, λέει, μιας και η Αμαλία θα λείψει 40 μέρες, πάρε, λέει, ο ΣΥΦ το ψυγείο για τον καύσωνα, βάλτε μέσα σε 5 εβδομάδες, δηλαδή όσο είναι η άδειά της. Καλά να περάσεις, Αμαλία. Μια χαρά θα περάσει εκεί πέρα, θα γίνει παγάκι.
15: Δεν θα ξαναβγω ποτέ.
14: Λοιπόν, επειδή είμαστε Παρασκευή και όλοι σκεφτόμαστε που θα πάμε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες που το καλοκαίρι θα φουλάρει, καθώς πλησιάζουμε και για Αύγουστο, στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, δίπλα στο Κορινδιακό και με μοναδική θέα, επιμένω να το λέω. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα βρίσκεστε στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort για να νιώσετε μια μοναδική εμπειρία.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Κυριακή 26 Εβδόμου. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά
9: χρώματα,
8: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
9: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
8: υδραυλικά,
9: μηχανήματα κήπου
8: και γκαλερίας,
9: είδη barbecue.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
10: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
8: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
10: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
8: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
10: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820 89 720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
13: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
14: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
13: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Πάμε για τα τελευταία λεπτά της τελευταίας εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
16: Μάλιστα.
15: Γιατί βγαίνει σε άδεια το κορίτσι και όπως λέει εδώ η Κατερίνα, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κάτζου που μας χαρίζει απλόχερα τη γνώση και το χαμόγελό της και θα της ευχηθώ να περάσει υπέροχα.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να μην ξεχάσετε λέει το τρέιλερ από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, κύριε Καλαμαράκη μας.
16: Και, το, και το γυμναστήριο, όχι δεν είναι. Πρώτα θα έρθει στο γυμναστήριο Καλαμαράκης και μετά θα πάμε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει.
15: Σε πάω εγώ στο πρώτο, δεν την γλιτώνεις με τίποτα.
16: Είπα εγώ, άμα έρθεις στο γυμναστήριο και σηκώσεις έτσι που θα σε βάλω κάτω από την μπάρα, σήκωσε τα κιλά, εγώ θα έρθω, εγώ το έχω πει, δεν κάνω πίσω. Αλλά σε θέλω με αθλητικό, έτσι, σορτσάκι και τέτοια.
15: Εννοείται,
16: όχι...
15: μα εγώ είμαι αθλητής.
16: Επειδή είσαι αθλητής και τούμπανο, λέω να αυτό θα είσαι όπως πρέπει μέσα στο γυμναστήριο όταν έρθεις.
15: Τώρα δεν μου λες, μου έλεγες έναν τρόπο για να τρώμε λιγότερο.
16: Ναι. Λέει, και παιδί μου, εγώ. Τι... Και εσύ δεν σου λέγανε όταν είσαι μικρός πίνε πολύ νερό για να μην τρώσει πολύ φαγητό.
15: Καλά, έτσι κι αλλιώς πίνω πολύ νερό.
16: Και εγώ πίνω πολύ νερό. Άλλο, την ώρα του φαγητού λέω. Δεν λέγανε οι περισσότεροι ότι για να τρως λιγότερο πίνε νερό για να φουσκώνεις.
15: Εμένα μου έλεγε λοιπόν φίλος,
16: ναι,
15: διατροφολόγος,
16: ναι,
15: να μην πίνω πολύ νερό με το φαγητό.
16: Α, ναι.
15: Ναι, μου έλεγε χαρακτηριστικά με το φαγητό μισό ποτήρι νερό.
16: Ναι.
15: Όχι παραπάνω.
16: Λοιπόν, θα σου πω ότι αυτός που σου έλεγε αυτό είναι έρευνα, έγινε έρευνα.
15: Ναι.
16: Και όχι οποιαδήποτε έρευνα. Δηλαδή, τρώμε λιγότερο να πίνουμε νερό με το φαγητό. Αυτός είναι ο τίτλος της έρευνα. Και λέει ότι αν. Ρε παιδί μου, πάρα πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να έχουν ένα ποτήρι νερό δίπλα στο φαγητό τους. Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Cornell και Penn State αμφισβητούν τη λογική ότι το νερό γεμίζει το στομάχι και ότι ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού. Λοιπόν, μάλιστα λέει η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στο Appetit και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού δεν έτρωγαν λιγότερο. Αντίθετα, κατανάλωναν περισσότερη τροφή και άρα περισσότερες θερμίδες.
15: Άρα είναι μύθος.
16: Πού είναι μύθος.
15: Είναι μύθος το δασίτριχό μου στήθος. Αυτό.
16: Ναι. Τι είναι αυτό.
15: Τραγούδι.
16: Α, τραγούδι είναι.
15: Ναι.
16: Έτσι όπως το είπες φοβήθηκα.
15: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή η έρευνα των δύο πανεπιστημίων, καταρρύπτει αυτό το μύθο. Μας λέγανε πρέπει λέει να πίνεις ελάχιστο νερό έως καθόλου την ώρα του γεύματος.
15: Ωραία, το επιδώσαμε.
16: Αντί για κορεσμό σου δημιουργεί την όρεξη για περισσότερο φαγητό.
15: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αμαλία, καλή ξεκούραση, κορίτσι μου και στα δικά μας. Καλημέρα και στον Τόρπι. Να είσαι καλά, φίλε, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσουμε και το μεγάλο διαγωνισμό. Κλήρωση Δευτέρα στην εκπομπή της κυρίας Κασιανής Βραχά και του κυρίου Ιωσήφ Καλαμαράκη. 8 με 11, πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο. Προσφορά της Selecta Rendecar για ένα τρίμερο, για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Και κλιματιστικό Fit 12.000 BTU στην κλήρωση της Δευτέρας, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα, ρίξε μου ένα καλό,
16: real.gr.
15: Αυτό λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία σήμερα που φεύγει η Αμαλία μας.

0: χάνομαι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το αισθάνομαι, δεν μπορώ.
2: Γιατί το έβαλες το τραγούδι, λοιπόν? Επειδή εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να χαιρετήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και εσάς τους ακροατές. Τους ακροατές μόνο για μία εβδομάδα, γιατί 30 Ιουλίου Δευτέρα θα είμαι εδώ για δύο εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα με τον Γρηγόρη το Διβάνη, τη δεύτερη εβδομάδα με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον Ιωσήφ, εμείς θα τα λέμε με τον Ιωσήφ σίγουρα, αφήστε τη λέει. Όχι, δεν θα ξεχάσω. Λοιπόν, θα τον ξαναβρούμε, θα τον ξαναβρω. Θα είμαστε μαζί από 31 Αυγούστου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ιωσήφ για αυτήν την. Ακόμα μια πολύ ωραία χρονιά που με έκανε σοφότερη, θα το πω πώς το νιώθω, όσον αφορά το ραδιόφωνο. Με τον Ιωσήφ έχετε καταλάβει ότι δεν είναι μόνο ότι είμαστε ένα ραδιοφωνικό δίδυμο, είμαστε φίλοι, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Τον ευχαριστώ για όσα μαθαίνω στο ραδιόφωνο, για μένα είναι πολύ σημαντικό, παρά τα 54 μου χρόνια, να παίρνω κάτι από την τεράστια διαδρομή του Ιωσήφ στο ραδιόφωνο. Εντάξει, την αλήθεια λέω τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι.
2: Είμαι αυτή που είμαι, όπως είμαι, το ξέρεις.
1: Με τα καλά σου, με τα στραβά σου. Ευτυχώς τα καλά είναι πολύ περισσότερα.
2: Εντάξει, έχω και τις κακές μου μέρες, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ τον Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Και τους ακροατές.
1: Και
2: εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Είσαι το φιλαράκι μου. Πραγματικά είναι ο Ιωσήφ. Έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, να πω να ευχαριστήσω τους ακροατές για την εμπιστοσύνη τους και αυτή τη σεζόν. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την κριτική και για τα. Δεν είναι ότι πρέπει να σου γράφουν πάντα καλά λόγια. Νομίζω ότι προσπαθούμε με την Ιωσήφ να σας κάνουμε να χαμογελάτε και να δώσουμε την επικαιρότητα πάντα με έναν τρόπο διαφορετικό, όμως καλύπτοντας όλα τα θέματα. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι πολύ όμορφα ξανά εδώ με τον Ιωσήφ στις 31 Αυγούστου.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε πολύ λίγο. Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργος Παγκάνης.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Μιλώντας στο Open, δήλωσε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για νέες παροχές, σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν υπόσχεται κάτι που ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, με απολογισμό 4 νεκρούς και 7 τραυματίες. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από θελώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη Σύρο για τη γυναίκα 41 ετών που έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν άνδρα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου με 3-2 στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο filathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε.
0: Σου συμβαίνει και σένα? Μερικές Παρασκευές εγώ ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι είμαι από 21 μέχρι 82.
1: Ναι, εγώ στο 82 κλειδώνω, αλλά δεν είναι μόνο Παρασκευή.
0: Και εγώ έχω κλειδώσει στο 83 σήμερα.
1: Γιατί να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια, για μένα είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δηλαδή σε μέρα, το έχω σε κατάσταση.
0: Είναι μέρα φευγιού σήμερα. Φεύγει κόσμος, ε.
1: Λες.
0: Oh.
1: Α, είδα κίνηση, ναι. Είδα 20 λεπτά στην έξοδο 8. Ναι. Προς Λαμία, έχεις δίκιο. Ναι, φεύγει κόσμος.
0: Φεύγουνε, παιδί μου, φεύγουνε. Τι, κάτσουν εδώ.
1: Είναι τελευταία του Ιουλίου, δεν
0: να
1: είναι.
0: Να ακούνε την Πιζόγλη και τον Παγάνη, αυτό θα κάνουν. Real FM 97,8.
1: Έχουν και καλύτερα πράγματα.
0: Είδε τη ρεαλιά που υπογράψαμε.
1: Και Τζένιφερ Λόπεζ, γιατί έχει γενέθλια σήμερα και
0: πέρα. Με τρόμαξε.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Ήμασταν έξω και έχει βάλει Τζένιφερ Λόπεζ. Λέω, τι έγινε, τι τη συνέβη. Μου λέει γενέθλια.
1: Πέθανε, μου λέει. Αχ, τώρα. 57 χρονών είναι η γυναίκα.
0: Πώ είναι?
1: 57.
0: Έχει αφαιρέσει τα καλοκαίρια όμω, ε.
1: Την έχεις δει την Τζένιφερ Λόπεζ, πώς είναι?
0: Άλλο αυτό.
1: Έχεις κοιταχτεί, με έχεις κοιτάξει εμένα και έχεις κοιτάξει και τον εαυτό στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, κάνω δουλειά μου. Εμείς προσθέτουμε και τα καλοκαίρια.
1: Εμείς παίρνουμε όλο το χρόνο που δεν φαίνεται στην Τζένιφερ Λόπεζ και το βάζουμε επάνω μας. Άστα ναι. Λοιπόν αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μορδάκης εδώ, Αντώνης, ναι, να βοηθήσει τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όχι την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Ο Μορδάκης ετοιμάζεται για ψυχτικό και μπράβο σου, φίλε, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει πιο περιζήτητο επάγγελμα αυτή τη στιγμή από το ψυχτικό, παύλα υδραυλικό.
1: Εντάξει, καλό είναι. Άμα θέλει να γίνει και ψυχτικός ο Αντώνης.
0: Όχι, εγώ σε προκαλώ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μόλις βγεις έξω από το ραδιοθάλαμο και κλείσε ραντεβού, αν μπορείς, για σέρβις στο κλιματιστικό σου.
1: Το έχω δοκιμάσει και περιμένω 20 μέρες, 25 Ζω. Και δεν ήρθε κανένας.
0: Και σ' αγαπάνε, γι' αυτό περιμένεις 20-25 μέρες.
1: Δεν ήρθε κανένας ποτέ.
0: Σου δίνει ραντεβού και σου λέει, άμα το καταφέρεις και έχεις γνωστό, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητές, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη... Δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνεις.
1: Στην Κέρκυρα πάντως από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένας.
0: Επειδή
1: και πέρασε ένας χρόνος. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν είναι μόνο η Αττική, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τις αλλαγές, με τις πανελλαδικές, και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν. Σε όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδες, 24.
1: Και θα θέλανε οι γονείς να πάει το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλανε το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Λέμε, βάζει γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι, αν θέλει, ξέρεις εσύ οι γονείς που λένε, παιδί μου πήγαινε, σπούδασε ψυχτικό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τι να κάνουμε, έγινα δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και ψυχτικό, δημοσιογράφος ψυχτικός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, στο βαρύνο,
1: η παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα υπόλοιπα τα ακούσετε, δεν μπορείτε να στείλετε.
0: Ωραία. Εντάξει, καρδούλα μου. Εμείς προσθέτουμε και τα καλοκαίρια.
1: Εμείς παίρνουμε όλο το χρόνο που δεν φαίνεται στην Τζένιφερ Λόπεζ και το βάζουμε επάνω μας. Άστα ναι. Λοιπόν αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μορδάκης εδώ, Αντώνης, ναι, να βοηθήσει τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όχι την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Ο Μορδάκης ετοιμάζεται για ψυχτικό και μπράβο σου, φίλε, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει πιο περιζήτητο επάγγελμα αυτή τη στιγμή από το ψυχτικό, παύλα υδραυλικό.
1: Εντάξει, καλό είναι. Άμα θέλει να γίνει και ψυχτικό ο Αντώνης.
0: Όχι, εγώ σε προκαλώ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μόλις βγεις έξω από το ραδιοθάλαμο και κλείσε ραντεβού, αν μπορείς, για σέρβις στο κλιματιστικό σου.
1: Το έχω δοκιμάσει και περιμένω 20 μέρες, 25 Ζω. Και δεν ήρθε κανένας.
0: Και σ' αγαπάνε, γι' αυτό περιμένεις 20-25 μέρες.
1: Δεν ήρθε κανένας ποτέ.
0: Σου δίνει ραντεβού και σου λέει, άμα το καταφέρεις και έχεις γνωστό, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητές, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνεις.
1: Στην Κέρκυρα πάντως από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένας.
0: Επειδή
1: και πέρασε ένας χρόνος. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν είναι μόνο η Αττική, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τις αλλαγές, με τις πανελλαδικές, και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν. Σε όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδες, 24.
1: Και θα θέλανε οι γονείς να πάει το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλανε το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Λέμε, βάζει γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι.

0: Και σου λέει, άμα τον καταφέρει και έχει γνωστό δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίο ιδιοκτήτη σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητέ, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω από τι 9 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Λες και δεν έχει άλλε δουλειέ να κάνει.
1: Στην Κέρκυρα πάντω από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλο Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένα. Και πέρασε ένα χρόνο. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν είναι μόνο η Αττική,
0: παιδιά,
1: είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τι αλλαγέ με τι πανελλαδικέ και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν. Σε όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκε τη κοινωνία. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδε. 24.
1: Και θα θέλαν οι γονεί να πάει το παιδί του να γίνει ψυχτικό. Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλαν το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Με βάζει γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι, αν θέλει, ξέρεις εσύ οι γονείς που λένε παιδί μου πήγαινε σπούδασε ψυχτικό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τι να κάνουμε, έγινα δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και ψυχτικό, δημοσιογράφος ψυχτικός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, στο βαρύνο πράγμα.
1: Η παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα υπόλοιπα τα ακούσετε, μπορείτε να στείλετε και mail στο dipapakirialfm.gr.
0: Έχω ένα ταραγμένο μήνυμα από ένα φίλο σου. Μου λέει καλημέρα, μη μου ταράζεις την κυρία Ρίτσα. Κυρία είναι, αλλά έτσι όπως το έχει γράψει με ενοχλεί, φίλε Δημήτρη. Δεν μ' αρέσει. Σκέτο Ρίτσα. Εγώ Ρίτσα την ξέρω, Ρίτσα συνεχίζω να τη λέω. Και επειδή σήμερα θα σταματήσω και να είμαι και μαζί της, θα αποσυρθώ από το...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο μου.
0: Ναι, και θα γυρίσω στο...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο.
0: Στο δύο ώρο που...
1: Ναι, καρδουλό.
0: Ναι. Ρίτσα είναι, πάντα Ρίτσα θα είναι.
1: Καλά, εμείς γνωριζόμαστε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρακάκη.
1: Από τα χρόνια της Λόπες γνωριζόμαστε, κατάλαβες. Αυτά που δεν φαίνονται της Λόπες. Αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί η Λόπες φαίνεται 35.
0: Πόσο?
1: 35 με τα ζώδια.
0: Βάλε κάτι ακόμα, ρε.
1: Φαίνεται παραπάνω από 35 η Τζένιφερ Λόπες.
0: Να σου πω κάτι πάντως.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν καταλαβαίνεις. Την έχει ζει την Τζένιφερ Λόπες,
0: Την έχω δει, ναι, στην τηλεόραση, στο κινηματογράφο.
1: Καλά, από κοντά ποιο την έχει δει.
0: Ο Μπεν Αφλεκ δύο φορές.
1: Ναι.
0: Δύο φορές την παντρεύτηκε και δύο φορές τη χώρισα.
1: Ναι, τον
0: χώρισε.
1: Έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Είναι αυτό που λέμε το Δίσεξ Αμαρτίν.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε εφαρμογή εκεί.
1: Ναι, υπάρχει και τρεις όμως.
0: Ναι, σωστό. Αντί να πετάξω ένα γιατί μου το ζητάτε. Ρίτσα, ταιριάζει και με τις ημέρες. Κρατήσου, Ρίτσα. Πώς λέγεται αυτός που κάθε φορά που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση έρχεται από το πουθενά και σου πετά παγάκια λύνοντας κάθε πρόβλημά σου?
1: Πώς λέγεται?
0: Ο παγωμηχανής Θεός.
1: Το χειροτερεύει εσύ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κλίμακα στο χειρότερο. Υπάρχει. Δεν ήξερα. Δηλαδή μαζί του έχω γνωρίσει την κλίμακα του χειρότερου. Δηλαδή νόμιζα ότι θα χειρότερο λέει τα χάλια. Το πάει κλιμακωτά. Το πας, όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: θα μπορούσα να πω υπό κανονικές συνθήκες να το τερμάτισες, Γιώργο.
0: Εντάξει, πες ότι το τερμάτισες.
1: Αλλά μπορεί την επόμενη ώρα να μου έρθει τίποτα άλλο και να πω: όχι, Γιώργο, δεν το έχεις τερματίσει. Πραγματικά δεν το έχεις τερματίσει.

0: περάσανε 3 χρόνια και από το δυστύχημα των Τεμπών και νομίζαμε ότι θα έχουμε βάλει κάποιο μυαλό και υπάρχει αυτή η αδιανόητη ομολογία.
1: Αδιανόητη,
0: ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό με τη σπέδηση στα τρένα. Αδιανόητη, ε. Μέσα στη Βουλή, αδιανόητη.
1: Όχι, δεν το, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δηλαδή, βάζω μέσα όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 15-20 ετών. Κάνουν μια προσπάθεια να πάνε μπροστά τη χώρα. Να τη φέρνουν στο σήμερα. Σε αυτό που λέμε ψηφιακό αύριο, τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και εξακολουθεί το δημόσιο να είναι αυτό το δημόσιο που μας μεγάλωσε. Το γνωστό δημόσιο. Έχουν ένα σύστημα, έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Έχουν 3 δικαστήρια. Έχουν ένα. Μια τραγωδία εθνική με 57 νεκρούς. Και κάθονται και λένε, εντάξει, αυτό το σύστημα τώρα δεν λειτουργεί. Αλήθεια, λέτε, έχετε δίκιο, δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτε φυσιολογικό είναι, ούτε λογική έχει, ούτε λέγεται. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Αν είσαι διευθύνοντα σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, δηλαδή υπεύθυνο γι' αυτό και το λες. Έχει και εσύ πρόβλημα.
1: Δεν είναι ρε Σιρίτσα.
0: Τι το λες δηλαδή.
1: Δεν
0: είναι ρε Σιρίτσα.
1: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω.
0: Τι μα το λες και. Δηλαδή.
1: Αλλά
0: και...
1: αυτό το πράγμα στο δημόσιο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό
1: δεν
0: μπορεί να το καταλαβαίνω. Δηλαδή και αυτό ο ίδιο.
1: Είναι αδιανόητο ρε παιδί.
0: Είναι υπεύθυνο σε έναν τομέα πολύ συγκεκριμένο. Και τι το λες.
1: Τι μα το λες δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Επαναλαμβάνω συγχαρητήρια στη Μιλένα Αποστολάκη.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη Βολάνιο κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αρχίσουμε από το κέντρο της Αθήνας.
1: Εσύ είσαι που κάνεις σχόλια για τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να βάλει περισσότερα γκολ.
2: Δεν ισχύει.
1: Εσένα η ομάδα σου έπαιξε, έχει παίξει ακόμα.
2: Σε 10 μέρες.
1: Αν δεν κάνω λάθος με έναν Άγιαξ, έπαιξε φιλικό. Πώς θυμάσαι πώς ήρθε το αποτέλεσμα.
2: Χάσαμε. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, χάσαμε. Ναι. Έχασε 1-0.
1: Ναι. Η ομάδα που με την ίδια ομάδα που περιγράφεις, που έπαιξες φιλικό. Πώς θυμάσαι η ομάδα που άσκησες και πώς ήρθε.
2: Μισό λεπτό.
1: Πώς θυμάσαι να σε βοηθήσω.
2: Στα επίσημα στη League Face, ο Champions League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, πήρε διπλό στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε.
1: Και έπαιξε εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός. Εξαιρετικά. Και ήταν στο Champions League, ήταν ανεπανάληπτο.
0: Τι θα γίνει το αθλητικό καφενείο.
1: Αλλά ρε μεγάλη, από τώρα κάνεις κριτική. Το πρώτο παιχνίδι.
2: Ο Ιωσήφ ήταν πιο αυστηρός. Εγώ είπα για τον Γιάνγκουση, ότι ήταν πολύ καλό.
1: Ο Μουρίνιο.
2: Ταπεινά πάντα.
1: Βολάνιο Μουρίνιο.
0: Έλα, τελειώστε με το αθλητικό καφενείο. Πάμε.
2: Πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στι Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πειραιώς, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνδο της Συγκρού από τέψους Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Φιβών και στο καθοδικό στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και να ενημερώσουμε τους ακράτες πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλει τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί θα πάει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω.
0: Ναι, έτσι πάει. Ναι, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, τι λες?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Να πάω από εκεί εγώ. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εκμέευσε από τον διευθύνοντα του ΟΣΕ, τον κύριο Παλιώτη, το σύστημα αυτό, το ATS. Αν το λέω σωστά, ζητώ συγγνώμη αν το λέω λάθος.
1: Πες τι, το σύστημα πέδησης. Αυτό, πέδησης. Τα φρένα, βρε παιδί μου, ναι. Τα αυτόματα φρένα. Ναι.
0: Το οποίο ναι. Δεν λειτουργεί, είπε ο κύριος Παλιός. Όμως ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δήλωση από πέρσι το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί. Υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι expert στα συστήματα των σιδηροδρόμων, ούτε είναι κάποιος ειδικός του ΟΣΕ. Υποθέτω ότι τον ενημερώνουν. Και τον ενημερώνουν, υποθέτω θεσμικά. Δηλαδή τον
1: καλά, ένας υπουργός, ο γραμματέας, ο υφυπουργός, έτσι πάει. Αυτά τα πράγματα έτσι συμβαίνουν.
0: Μπράβο. Επειδή τώρα έχει εκθέσει όμως τον Πρωθυπουργό ο κύριος Παλιός, μήπως να βγάλει μια ανακοίνωση λεπτομερή γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό από το Σεπτέμβριο.
1: Καλά, και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να πάρει θέση.
0: Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βγει μια ανακοίνωση. Γιατί? Υπάρχει κάποιος διαγωνισμός, υπάρχει κάποιο εμπόδιο, υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μα τι διαγωνισμός, αφού έχει εγκατασταθεί.
0: Αυτό λέω.
1: Υπάρχει εγκατάσταση. Έχει,
0: ναι, αλλά γιατί δεν λειτουργεί.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται.
0: Μπορούμε να παίζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα τις κουμπάρες και να λέμε λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί. Μήπως δεν λειτουργεί γιατί αυτό, μήπως δεν λειτουργεί γιατί το άλλο. Βγάλετε μια ανακοίνωση από τον ΟΣΕ και πείτε μας.
1: Το θέμα είναι ότι περάσαν

0: 20 λεπτά μετά 10. Δεν νομίζω, Κώστα μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ευκαιρία. Όχι, να μην υπάρξει ξανά πάλι τέτοια ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη με το καλημέρα είναι πολλά, αλλά είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρίως.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματα.
1: Το είπα εγώ, γιατί δεν με προσέχεις.
0: Το είπα. Εύη Βουγγιουκλιώτη. Άρε τη Βουγγιουκλιώτη, 500 χρόνια εδώ πέρα δεν θα. Όλο Σαρδάν θα κάνω στην επιθέτω τη.
1: Είναι δύσκολο, Βουγγιουκλιώτη.
0: Εύη Βουγγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άνθρωπο κοινωνία σου για αυτή, ναι.
1: Αυτή είναι αυτή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μάνο Νιφλίκ, στο Γιάννη Κολοκυθά, στους δύο συναδέλφους μας. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο από ό,τι κατάλαβα στο Open. Ναι. Δηλαδή το θέμα των εκλογών πάλι το ίδιο. Νομίζω είναι 15η φορά.
0: 15η σήμερα, ναι.
1: Ή 15η, 16η.
0: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, τους είπε.
1: Ναι, που λέει για τις εκλογές ότι θα γίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη. Για το θέμα της ακρίβειας, για το θέμα των υποσχέσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την κοστολόγησή τους και για το θέμα της διεθνούς έκθεσης, τι θα έχει το καλάθι, αν θα δώσει, τι θα δώσει. Νομίζω πλέον βάζει στο επίκεντρο τους μικρομεσαίους.
0: Ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά και είπε δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και το άλλο που είπε, ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία, αλλά μια αναγκαία συνθήκη είναι. Και αυτό ένας τρόπος με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι αυτό που είχε πει με το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο. Ναι. Αυτή η συζήτηση που έχει σηκωθεί εδώ και 2 μήνες. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχουν 2 κυριακές εκλογές, υπάρχει μία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν θέλουν και πολλοί στην αντιπολίτευση να γίνουν μπάχαλα από μόνοι τους.
1: Γιατί, σε ποιο θέμα
0: δεν θέλουν, δηλαδή. Μπορεί με το θρώισμα του αέρα.
1: Για ποιο λόγο λες, σε τι αναφέρεσαι.
0: Με το θρώισμα των φίλων, μάλλον στον αέρα. Σε τι αναφέρομαι. Θες να μάθεις.
1: Ναι, βέβαια θέλω να μάθω. Ναι.
0: Πάμε να σου πω τώρα.
1: Γιατί το ίδιο συμβαίνει παντού και στην κυβέρνηση. Δεν θέλουν πολύ για να γίνουν. Να μην σου θυμίσουν τους 15 βουλευτές που κατέθεσαν ερώτηση, να μην σου θυμίσουν τον κύριο Βλάχο που έστειλε επιστολή. Για πες μου το λίγο.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Δονής από τον Πασόκ και λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί ο κύριος Μπεντενιώτης έχει κάποια διοικητική θέση σε ένα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο γιος Μπεντενιώτης όμως γιατί ο πατέρας είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μετά. Έρχεται ο κύριος Καρχημάκης, λέει να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όλοι στο Πασόκ αυτοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν και στη Βόρεια Κορέα τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, καλά, είπε και όλος ότι το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Στα όργανα.
1: Ναι, στα όργανα.
0: Εσύ τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, όλα καλά.
1: Εγώ μένω στην τοποθέτηση του τομεάρχη του Πασόκ, του Παραστρατήδη, που είπε ότι το Πασόκ τάσε την πέρα της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Εκεί είναι το θέμα. Η μη κερδοσκοπική λειτουργία.
0: Και ναι, το ξέρουν όλοι οι σύντροφοι όμως. Είναι ενήμεροι όλοι οι σύντροφοι. Έχουν ενημερωθεί.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Α, γι' αυτό σου λέω. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Ή αν είναι, έχουν διαφορετική άποψη, αντίληψη των πραγμάτων.
1: Μπορεί.
0: Ναι, όπως προχτές ας πούμε βγάλανε μια ανακοίνωση για την Νοβάρτης. Πρώτη ανακοίνωση που βγήκε ήταν να επαναξεταστεί η υπόθεση. Τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο το ρωτήσανε. Τον κύριο Κουτρουμάνη.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Όταν γίνονται κάποια
0: γεγονότα. Εκτός και αν δεν είναι ο Βενιζέλος Πασόκρε, παιδί μου. Μπορεί να
1: όταν γίνονται πασό. Κάποια θέματα και κάποιες καταγγελίες, δεν μπορείς εσύ να κοιτάς τον ουρανό ψηλά. Κάτι
0: όχι,
1: να
0: μην
1: να
0: το κοιτάς. Αλλά όταν μας έχεις πλακώσει στην ανακοίνωση και στη δήλωση ότι εκεί ήταν στημένη υπόθεση και ότι πήγαν να κάνουν κακό στο Πασόκ. Όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πήγαν να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνεις και λέει, η πρώτη ανακοίνωση είναι για αναψηλάβηση τη υπόθεση. Εκεί υπήρχαν και άλλοι μέσα. Οι οποίοι ήταν. Πρωτοκλασάντες τελείχη του Πασόκ.
1: Όταν σου έρχονται νέα στοιχεία, αλλάζεις και θέση. Έτσι υποθέτω ότι είναι στην πολιτική.
0: Είναι.
1: Αναθεωρείς, ζητάς κάτι και λες αναψηλάφιση. Δεν πας το κατηγορώ. Στην αναψηλάφιση πας, δεν πας το κατηγορώ. Κάτι πρέπει να πεις, τι να κάνεις. Να βλέπεις τα νέα στοιχεία να περνάνε έτσι και θα λες, α, ωραία, εντάξει, έχουμε ένα νέο στοιχείο.
0: Και επειδή την αναψηλάφιση.
1: Είχα πει μια δήλωση παλιά.
0: Την αναψηλάφιση τη ζήτησε και ο κύριος Σαλμάς τη υπόθεση με τις καταγγελίες που έκανε κατά του Άντωνη Γεωργιάδη. Να κάνω μια ερώτηση για την Νοβάρτης, λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αναψηλάφιση και για την ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες οι οποίοι είχαν καταθέσει κάτι για τροχύλα τις βαλίτσες ότι πήγαινε έρχονταν στο Μαξίμου τότε που ο πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και αποδείχθηκε. Πήγανε σε δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αυτά δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Άρα τι θες να πεις τώρα. Αν ο κύριος Σαλμάς ζητάει το σύνολο.
0: Ο κύριος Σαλμάς ζητάει να ψηλάφισε τις υπόθεσεις για ποιους. Μόνο για αυτούς που έχει θέμα. Για τους υπόλοιπους. Πώς την έχουν δει ρε εσύ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να σου πω την αλήθεια. Αν θέλει την ολότητά του, έχει προχωρήσει σε κάποιες καταγγελίες με σοβαρότητα, όπως ο ίδιος λέει, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ο ίδιος πάντα λέει, υποστηρίζει, καταγγέλει, γιατί είναι δικές του λέξεις. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξει την ολότητά της υπόθεση.
0: Εγώ διαβάζω σε παρασκήνια και παραπολιτικά μπορεί να συζητάει με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Και λέω, όταν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς έχει παρακινήσει τον αδέλφο να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και τη δικαιοσύνη. Θυμάται, γνωρίζει ότι υπήρξαν και κάποιες καταθέσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν στη δικαιοσύνη που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για τροχήλατες οι οποίες πήγαν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα λες ότι να μην το ζητήσει, να ζητήσει
0: όχι.
1: Πιο διευρυμένο,
0: όχι.
1: Να μην το ξεχάσει. Τι?
0: Λέω να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων, αυτό λέω.
1: Στην πολιτική
0: και σοβαρότητα επίσης.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι 100% μαζί σου. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα αναθεώρησης. Υπάρχει αναθεώρηση.
0: Να αναθεωρήσουν ρε Σίριτσα, αλλά πρώτα να
1: μπορεί
0: απαντήσουν.
1: Μπορεί να το ξαναδώ, μπορεί ωραία, να θέλω να δω, να πέσω, να δω μια λεπτομέρεια που δεν μου την είχα δει.
0: Δεν να απαντήσουν πρώτα λοιπόν πώς χάθηκε η ευκαιρία να συνεννοηθεί το ελληνικό δημόσιο με την Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης πλήρωσε ένα σωρό λεφτά σε αποζημίωσης Αμερικανούς. Αναφερόμενοι στην Ελλάδα, πώς χάθηκε ευκαιρία να βρούμε ονόματα και διευθύνσεις αυτών οι οποίοι πραγματικά ωφελήθηκαν, και επίσης να μην παίζουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να θυμίσω ότι ο κ. Μανιαδάκης ως Αναστασίου προστατευόμενος μάρτυρας, πριν να επικοινωνήσει με τον οποιοδήποτε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι κατήγγειλε ο κ. Μανιαδάκης ότι τον πίεζαν να πει πράγματα που δεν ίσχυαν για τους 10 αυτούς ή κάποιους από τους 10, και στη συνέχεια που προστατευόμενο μάρτυρα πρέπει να τον κάνουν κατηγορούμενο.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία προηγήθηκε αυτό που είπε ο κύριος Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Μην παίζουμε με την πραγματικότητα.
1: Άρα λες ο κύριος Σαλμάς να ζητήσει
0: να
1: πολύ, μεγάλη διεύρυνση της καταγγελίας του.
0: Αυτό
1: να διευρύνει.
0: Λέω. Αυτό λέω.
1: Να διευρύνει το κατηγορό, λες, σε πολύ μεγαλύτερη
0: βέβαια. Είναι μια υπόθεση την οποία την ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη από το 17.
1: Ναι.
0: Από τους 10 οι 7 αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας του Λουπάκη. Οι 3 αρχιοθετήθηκαν μετά από την πάροδο 4-5 ετών.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή να διευρυνθεί. Οι 3.
1: Να μην μιλήσει ο κύριος Σαλμάς.
0: Όχι,
1: λες.
0: Να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει.
1: Αλλά τι θα γίνει, θα πρέπει να μιλήσει, να πει μια καταγγελία.
0: Να με λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, ρε εσύ.
1: Μα κάτι πρέπει να καταγγείλει.
0: Μα γνωρίζει όμως ότι ο κύριος Μανιαδάκης πιέστηκε, αυτό καταγγείλει ο κύριος Μανιαδάκης ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Ξέρω, και έχεις δίκιο σε αυτό που
0: λες. Και εκεί του είπανε αυτοί που τον ρωτούσαν από προστατευόμενος μάρτυρας, πας κατηγορούμενος.
1: Δεν μπορείς να μην καταγγείλεις κάτι που θες να καταγγείλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν πρέπει να επειδή δήλωσε ο ένας έτσι, ναι, και ο άλλος έτσι, και πήγε η υπόθεση του αρχείου ή δεν πάει η υπόθεση του αρχείου.
0: Έχω θέμα με τον Ταβαρίνο. Δεν μπορεί να παίρνω την πραγματικότητα και να την πηγαίνω όπως γουστάρω. Πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Ένα.
1: Δεν μπορώ να υπερασπιστώ το άλλο του κύριο Σέλμα.
0: Δεν το κάνεις.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Όχι, μην το κάνεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών της Φωνικής Πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 9 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 10. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Υποθέτω ότι αρκετούς από εσάς σας βρίσκει στην προετοιμασία για να φύγετε. Άλλοι θα περάσετε αυτή την ημέρα, υποθέτω, πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Με μια προσοχή για τις βροχές όμως, λέει. Στην
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Αλλάζει. Και όχι μόνο στην Δυτική Ελλάδα, και στην Αττική.
0: Και στην Αττική.
1: Μετά το μεσημέρι έχει, αυτά τα, έχει έντονα φαινόμενα. Έχει μεγάλης ραγδαιότητας βροχές και διάρκειας. Δεν, η Αττική δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό, είναι σε κίτρινο. Mm-hmm. Είναι πάνω η Πιερία, η Μαγνησία, είναι σε διάφορες περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί. Ε. Mm. Και Κεραυνή, μαζί όλα με αυτό.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε όταν βρέχει, καλό είναι να μην είστε μες στη θάλασσα όσοι έχετε σκοπό να κολυμπήσετε σήμερα.
1: Επίσης, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν βρέχει, καλό είναι να μην περάσουμε το ρέμα. Δεν. Το ρέμα δεν
0: πάρα
1: είναι.
0: Πάρα πολύ σοφή συμβουλή.
1: Ναι, όταν το βλέπετε ότι μπορείτε να περάσετε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί κανείς να το περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
0: Πάμε να καλημερίσουμε. Κύριος Δημήτρης Μάτζος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Είσαστε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συζήτηση. Ξεκινάει.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Εντάξει, είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί είναι και η ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, 52 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας.
0: Σωστά.
2: Και δυστυχώς μετά την Κυπριακή τραγωδία. Είναι μια σημαντική ημέρα για την πολίτευμά μας και φυσικά γίνεται ακόμα πιο σημαντική, διότι είναι η δεύτερη μέρα που συζητάει η Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να καταλήξει τη Δευτέρα στην πρώτη ψήφο επί του σχεδίου αναθεωρήσεως.
1: Θα προχωρήσει τίποτα από αυτό το σχέδιο, θεωρείτε, κύριε Μάτζο? Μάλλον όχι, ε.
2: Κοιτάξτε, θα προχωρήσει.
1: Μάλλον πολλή κουβέντα γίνεται χωρίς να γίνει τίποτα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που επελέγει δυστυχώς να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε, ξέρετε, υποβάλει μια ένσταση για το χρόνο που ξεκίνησε η συζήτηση. Όχι τόσο, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι η προεκλογική περίοδος, άρα οι αντιπαραθέσεις είναι πιο έντονες και δεν βοηθούνται οι συνενέσεις, όσο κυρίως για το γεγονός ότι επελέγει η διαδικασία, η περίοδος, η χρονική του θέρους, είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες που αξιώνει το Σύνταγμα παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, άρα η Βουλή θα είναι κλειστή. Ακόμα δηλαδή και αν η πλειοψηφία ήθελε να πετύχει τις μεγάλες συνενέσεις, όπως λέει, δεν θα μπορούσε καν να γίνει μια τέτοια συζήτηση με τη Βουλή κλειστή. Άρα γι' αυτό και δεν υπάρχει και αυτό το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον που έπρεπε να υπάρχει για την αναθεώρηση. Από εκεί πέρα όμως, επί της ουσίας, θα ψηφιστούν οι προτάσεις της πλειοψηφίας από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε στην επόμενη Βουλή, με τις μεγάλες συνενέσεις που αξιώνει το Σύνταγμα, 180 και πλέον βουλευτές, να μπορέσουμε να πετύχουμε την αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων του Συντάγματος, στις οποίες και εμείς βλέπουμε περιθώριο όχι μόνο συνένεσης, αλλά και τελικά αναθεώρησης και βελτίωσης των διατάξεων της πράγμασης.
0: Μήπως όμως είναι λίγο τοπικό να βλέπετε περιθώριο συνενέσεων? Εδώ εμείς βλέπουμε πολυδιασπάσεις στον χώρο της κεντραριστεράς και της δεξιάς. Βλέπουμε να μπαίνουν κόκκινες γραμμές για τις εκλογές και για... Πώς βλέπετε εσείς ότι δημιουργούνται συνθήκες για συνενέσεις? Πού τις βλέπετε τις συνενέσεις?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, θεωρώ ότι οι συνενέσεις στο Σύνταγμα πρέπει να είναι πέρα και πάνω από τις κομματικές διαιρέσεις. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε δεχτεί μάλιστα και μια δρυμία και άδικη κριτική. Και άκουσα με όλο το σεβασμό τον κύριο Πρωθυπουργό νωρίτερα σε τηλεοπτικό δίκτυο να μας χαρακτηρίζει κόμμα διαμαρτυρίας και να εκφράζει την απογοήτευσή του. Μα είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο προσήλθε στην Επιτροπή Αναθεώρησης με συγκεκριμένες διατάξεις. Δηλαδή, λέξεις, κόμμα, τελεία, συγκεκριμένη νομοτεχνική διατύπωση, το μοναδικό κόμμα. Άρα αν ένα κόμμα δούλεψε για συνενέσεις στην αναθεώρηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα οι συνενέσεις, κατά την άποψή μου, στην επόμενη Βουλή, όπως λέει το πνεύμα του Συντάγματος, πρέπει να είναι πέρα από τις κομματικές διαιρέσεις. Αν δηλαδή συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο θεμελιακό άρθρο αυτής της αναθεώρησης, που είναι το άρθρο 86, να αποδεσμευτεί η άσκηση της ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργών από τη Βουλή, να μην δικάζουν και να μην προδικάζουν οι συνάδελφοι βουλευτές τους υπουργούς, αλλά να δικάζει για όλους τους πολίτες η δικαιοσύνη. Αν το θέλουμε αυτό, τότε περισσότερα κόμματα, σχεδόν όλα θα πω εγώ, πρέπει να συμπράξουμε στην επόμενη Βουλή, ώστε το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Το Σύνταγμα δεν είναι μέσα στην κομματική συγκυρία. Στο βαθύ ιστορικό χρόνο, έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Στο άρθρο 86, επειδή αναφέρεστε πολύ συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί, όχι σας προσωπικά το ΠΑΣΟΚ, ότι υιοθέτησε τη διατύπωση και την πρόταση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς όμως βάλατε εμπόδια και είπατε ότι δεν σας πιστεύουμε, δεν σας εμπιστευόμαστε, πάμε στην επόμενη Βουλή. Άρα θέλω να πω ότι πώς θα υπερκεράσετε, αν δηλαδή χρειαστεί στην επόμενη Βουλή να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, όσους βουλευτές και να έχει. Μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δεύτερη, μπορεί να είναι τρίτη. Τι θα πείτε εκεί, δεν σας εμπιστευόμαστε?
2: Καταρχάς, όσον αφορά στο πώς οι βουλευτές πρέπει να βρεθούν στην επόμενη Βουλή, θεωρώ ότι ναι, οι 180, το έχουμε πει από την αρχή, πρέπει να βρεθούν επί των διατυπώσεων, όχι επί της πρόθεσης, όπως τώρα λέμε, τι πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά πώς πρέπει να αναθεωρηθεί, επί των διατυπώσεων, επί του κανόνα δικαίου, πώς θα εφαρμοστεί, πώς δηλαδή θα είναι η διατύπωσή του. Εκεί πρέπει να βρούμε τους 180 βουλευτές. Τώρα, στο άρθρο 86 συγκεκριμένα, και αυτό, συγγνώμη που θα το πω, είναι ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, δεν θέλει να έχει στα χέρια του λευκή επιταγή. Γιατί το 19 που είχε λευκή επιταγή η Νέα Δημοκρατία αναθεώρησε το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκλεγεί μόνο κομματικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαρριγνύοντας μια παράδοση αιώνων που είχε η πατρίδα μας και τουλάχιστον, αν όχι αιώνων, 52 χρόνων από την μεταπολίτευση. Τώρα, έρχομαι στο 86. Δεν είναι ασφαλής, δεν είναι ακριβής η κριτική που μας ασκείται. Εμείς λέμε να ασκείται η ποινική δίωξη και να γίνεται προκαταρκτική εξέταση από ένα δικαστικό συμβούλιο, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ποινική δίωξη πρέπει να συνεχίσει να ασκείται από τη Βουλή. Δηλαδή, μας λέει κοινώς να διαιωνιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου ένα χρόνο πίσω, τέτοιες μέρες, για παράδειγμα, για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, η Βουλή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνη της, σε μια σχεδόν άδεια Βουλή, με όλους τους βουλευτές να έχουν πάει για ύπνο νωρίς της Νέας Δημοκρατίας, με μια βροχή επιστολικών ψήφων, να προστατεύει τους βουλευτές της. Και μάλιστα το λέει η πρότασή της να γίνει και ονομαστική ψήφος από μυστική. Μην τυχόν και σπάσει με βάση την ελεύθερη συνείδηση κάποιος βουλευτής, να είναι όλοι μαντρωμένοι, θα μου πείτε, συγγνώμη για τη φράση, αλλά αυτή είναι αυτό είναι το πνεύμα της πρότασης, μαντρωμένοι εντός του πλαισίου της κομματικής πειθαρχίας, μην τυχόν και σπάσει κανένας από την ελεύθερη συνείδησή του. Δεν είναι αυτές οι προτάσεις, αυτές που ζητάει η κοινωνία για να αποσυνδεθεί η δικαιοσύνη από τη Βουλή, ούτε είναι μια πρόταση αυτή που λύνει τα χέρια στη δικαιοσύνη. Τα δένει και δυστυχώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151 συν και κάνω ό,τι θέλω, όπως ήταν το δόγμα Άδωνη Γεωργιάδη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
1: Να δούμε και τώρα και το άρθρο 16, να έρθουμε και στο περίφημο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εχθές για θολές δηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ο κ. Στέφανος Παραστρατίδης, ο νεοτομεάρχης παιδείας, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Και γι' αυτό ζητάει και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να κατηγορηθούν μη κερδοσκοπικά. Η κυρία Γιανακοπούλου έλεγε χθες ότι εμείς δεν το έχουμε συζητήσει στα όργανα, δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος Πιερακάκη, το νομοσχέδιο Πιερακάκη και ήδη νόμος του κυρίου Πιερακάκη, ως τότε Υπουργού Παιδείας, και ο Στέφανος Παραστρίδης ήταν εισηγητής. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μίλησε ο πρόεδρός μας, όλοι ήμασταν σφόδρα αντίθετοι στο σχέδιο νόμου και ήδη νόμο. Μάλιστα πιστοποιείται πια ότι τα ανωτατοποιημένα κολέγια, περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ούτε το Harvard ούτε το Yale, είναι κολέγια τα οποία ήδη λειτουργούσαν στη χώρα μας και ανωτατοποιήθηκαν και κατά την ευρέα πεποίθησή μας είναι κερδοσκοπικά. Άρα υπάρχει και μια παραβίαση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως όριζε ο νόμος Πιερακάκη. Άρα, κατά την άποψή μου, το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο καθεστώς, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ακαδημαϊκός χάρτης, πρώτα και κύρια για τα δημόσια πανεπιστήμια που πρέπει να ενισχυθούν ως ο βασικός πυλώνας ανώτατης εκπαίδευσης και συμπληρωματικά δίπλα σε αυτά, ναι, με αυστηρά γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά, η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Είναι βασική.
1: Άρα
2: διαφορά.
1: Το έχετε συζητήσει δηλαδή, έχετε καταλήξει σε αυτό, υπάρχει αυτή η απόφαση.
2: Είναι, ναι, ναι, αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών.
0: Την οποία όμως η κυρία Γιανακοπούλου δεν τη γνωρίζει.
2: Όχι, είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιανακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιανακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατη ως εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια όπως έκανε ο κ. Πυρακάκης με τον νόμο του. Άρα νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε εδώ και 20 χρόνια στην ίδια γραμμή την οποία έχουμε εκφράσει και καλούμε τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους μετά από τόσες παλινδρομήσεις να έρθει στη δική μας θέση να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 όπως προτείνουμε και μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πρακτική.
1: Κύριε Μάτζονα, θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την παραδοχή που έκανε χθες ο διευθύνοντας σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο οποίος είπε ότι υπάρχει εγκατεστημένο αυτό το περίφημο σύστημα πέδηση στα τρένα, αλλά δεν λειτουργεί. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το είπε.
2: Νομίζω η Μιλένα Αποστολάκη με τις ερωτήσεις της.
0: Τις αποδώσαμε τα εύσημα, να ξέρετε, στην αρχή της εκπομπής.
2: Και πρέπει να το κάνουμε γιατί μετά και την Εξεταστική Επιτροπή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δουλειά που έκανε μαζί με τη Λίτσα Τηλιακούλη, τον Ανδρέα τον Μπουλάκη, τον Γιώργο τον Μουλκιώτη, έτσι και προχθές στην Επιτροπή Θεσμών, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, κατάφερε να αποκαλύψει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Ότι δηλαδή ενώ μας λένε ότι είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί και μάλιστα είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς δεν έχει πιάσει τους στόχους το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ούτε σε αυτό το κρίσιμο έργο. Αναρωτιέμαι πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από το τραγικό εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών ώστε οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι να λειτουργούν με ασφάλεια. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του ελέγχου. Όχι με όρους αντιπολίτευσης, αλλά με όρους κοινωνίας, ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει το πράσινο και ασφαλές τρένο, το σιδηρόδρομο, που όλη η Ευρώπη λειτουργεί και εδώ ακόμα ψάχνουμε και περιμένουμε εν αγωνίως.
1: Μα κύριε Μάτζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hugo.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hugo.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Γοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που και αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
10: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Αυτό δεν το αντιλαμβάνεστε, ή σκοπίμως βρίσκεστε σε μία σύγχυση. Σκοπίμως το συγχαίετε. Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστασίου φτάνει σε ένα σημείο. Αυτό δεν έχει διαψευστεί. Είναι το ρεπορτάζ των ημερών. Όπου τον πιέζουν να πει περισσότερα και λέει: δεν έχω να πω περισσότερα και αυτά που έχω πει, κάποια από αυτά που έχω πει, με πιέζετε εσείς. Και του λένε: από προστατευόμενους μάρτυρες θα γίνεις κατηγορούμενος αν συνεχίσεις έτσι. Αυτό έχει γίνει, έχει συντελεστεί. Μην τα μπερδεύετε.
13: Ε, καλά, τώρα μπορεί να μην έχει και τη συνολική εικόνα. Μπράβο. Ή να έχει δει αποσπασματικά τα πράγματα.
12: Δεν κρίνω εσάς και δεν τα βάζω με εσάς. Με τους πολιτικούς όμως τα βάζω. Γιατί αυτοί κάνουν σκόπιμα τη σύγχυση.
13: Λοιπόν.
12: Για να δημιουργηθεί αυτό που κάνετε εσείς. Να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα που είναι στο περίπου. Καταλάβατε, κύριε Πέτρο. Αυτό είναι που εμένα με εκνευρίζει. Όπου και αν γίνει, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι πασόκ, είτε είναι δεν ξέρω τι. Ας πούν την αλήθεια. Όποιος δεν φοβάται την αλήθεια, την περιγράφει κιόλας.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα μηνύματά σας, για τις απόψεις, για τις διαφωνίες, για τις... ό,τι λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο και ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου αυτές τις εβδομάδες. Θα μου επιτρέψεις να σε εγκαταλείψω.
0: Κάτσε εδώ, παιδάκι μου, πάμε σε break τώρα και άστα και ειδήσεις. Έλα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
14: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
16: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
17: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
16: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
17: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
16: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
17: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
16: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
18: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
19: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
20: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy White.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 ήρθε Τάγκερ για το μάτι του Τίγρη Βολάνιου.
1: Αχ, παπά, τι μάτι είναι αυτό το μάτι.
0: Στην κίνηση
1: το
0: πάνω.
1: Το καλό που λέει και ο Χατζηχρήστος. Το μάτι μου το καλό, το τσακίρικο. Λες πως σε κοιτάω.
0: Λέγε. Άμα δεν το πεις καλά, το ξαναπάμε.
2: Ωραία, όχι. Εντάξει.
0: Το έχεις.
2: Μου φύγε το άγχος.
0: Το έχεις, εντάξει.
2: Το πιστεύω, το έχω. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίσων Αργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και στα Αβίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Μοσχάτο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως.
0: Α, και στο αεροδρόμιο πες.
1: Προς αεροδρόμιο,
2: μόνο
1: ναι.
2: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Α, μόνο, όχι προς Λαμία.
2: Όχι, στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν έχουμε πολλές.
0: Όταν ερχόμουν εγώ στις 8.30 ήταν πολύ φορτωμένο το ρεύμα προς Λαμία. Δηλαδή,
1: και εγώ αυτό είδα.
0: Το είδες και εσύ.
1: Ναι, αυτό.
0: Δίναν οι πίνακες στη τηλεματικής 20 λεπτά.
1: Ναι, 20 λεπτά δίναν προς Λαμία, έχει δίκιο.
2: Τώρα αρκετά καλύτερη κατάσταση πάντως γενικά.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σ' αρέσει το Eye of the Tiger.
2: Καλό δυνατό τραγούδι.
0: Από στη ρίτσα, αν θέλει η ρίτσα, Μπιζόγλη, γιατί. Να στο βάζει, θες να στο βάζει φιλεραρχή. Eye of the Tiger, θες κάτι άλλο.
2: Εγκρίνω, ναι.
1: Εγκρίνεις, ναι, σε περιμέναμε.
2: Στο ιδανικό τραγούδι και πριν την προπόνηση θα τα ακούσει.
0: Μήπω τον ύμνο του Ολυμπιακού, θα
2: προτιμήσω. Όχι. Είπαμε.
0: Αυτό να στο βάζει ο Καλαμαράκη.
2: Μην είμαστε ω εκδηλωτικοί.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στον ήχο παραμένει μαζί μας ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.

0: Βλέπω ότι υπάρχει μια δήλωση τώρα πριν από λίγο από το γραφείο τύπου του ΟΣΕ από τον ευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Παλιό, για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας τόσων, είπαμε, για το σύστημα παίδησης. Λέει λοιπόν ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη κατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Ναι, τώρα δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Έχουμε
0: δεν
1: Ιούλιο βλέπω και, δεν του 26.
0: Δεν βλέπω και
1: από αυτό
0: αλλαγές
1: που μου διάβασες τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Έτσι όπως το λέει στη δήλωσή του,
1: γιατί
0: δεν λειτουργεί. Παλιός.
1: Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπανε στον Πρωθυπουργό ότι το Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί, τώρα μας λένε ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και εφόσον έχει την
0: εγκατάσταση και μετά η εντάξει λειτουργία. Δηλαδή η διευκρινιστική δεν δίνει κάτι παραπάνω από όσο, διαβάσαμε τώρα στην διευκρινιστική δήλωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Καλησπέρα.

0: Βλέπω ότι υπάρχει μια δήλωση τώρα πριν από λίγο από το γραφείο τύπου του ΟΣΕ από τον ευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Παλιό, για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας τόσο είπαμε για το σύστημα παίδησης. Λέει λοιπόν ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, στο τέλος Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη κατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και όλος στο τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Ναι, τώρα δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Έχουμε
0: δεν
1: βλέπω Ιούλιο και, δεν του 26.
0: Δεν βλέπω και
1: από αυτό
0: αλλαγές
1: που μου διάβασες τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Έτσι,
1: θα πρέπει να εξηγήσει όμως γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπανε στον Πρωθυπουργό ότι το

0: 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Mm. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 25.
0: Ναι, τώρα δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Έχουμε
0: δεν
1: Ιούλιο
0: βλέπω και,
1: δεν του 26.
0: Δεν βλέπω και
1: μεγάλες αλλαγές.
0: Και από
1: αυτό που διάβασες τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι. Αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του.
1: Έτσι όπως το λέει στη δήλωσή του γιατί ο κύριος Παλιός. Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπανε στον Πρωθυπουργό ότι το Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί, τώρα μας λένε ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και εφόσον έχει την
0: εγκατάσταση και μετά η εντάξει λειτουργία. Δηλαδή η διευκρινιστική δεν δίνει κάτι παραπάνω από όσο, διαβάσαμε τώρα στην διευκρινιστική δήλωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το σύστημα παίδησης. Πραγματικά μας έκανε σε όλους πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης στα τρένα 3 χρόνια μετά την τραγωδία. 3 χρόνια μετά την τραγωδία.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στενής αρμοδιότητός μου και επειδή δεν έχω εμβαθύνει, δεν θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση χωρίς να έχω τα πλήρη στοιχεία.
1: Μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ, στην ουσία του. Αλλά όμως, συγγνώμη, όταν ο ΟΣΕ δίνει την πληροφόρηση.
3: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είμαι υφυπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως.
3: Θα σας απαντήσω για θέμα μεταφορών ενώ δεν έχω την πλήρη γνώση.
1: Όχι επί της ουσίας. Τεχνικό είναι το ερώτημα.
3: Τι να σας πω.
1: Τεχνικό είναι το ερώτημα.
3: Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι τεχνικό,
1: εντάξει, αν θέλετε εντάξει, να με ρωτήσετε. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω.
3: Δεν είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής.
1: Όταν ο αρμόδιος οργανισμός ενημερώνει την πολιτική ηγεσία ότι κάτι ολοκληρώνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί.
3: Μισό λεπτό. Ναι. Με έχετε καλέσει ως υφυπουργό οικονομικών.
1: Βεβαίως.
3: Να μιλήσω για ένα πολιτικό ζήτημα ευρύτερο προφανώς.
0: Ευρύτερα λέμε, κύριε Υπουργέ. Ευρύτερα.
3: Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί οι αρμόδιοι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Νομίζω ότι εγώ περιττεύω. Δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω στη συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα εννοώ με την έννοια ότι έχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, με πιο λεπτομέρειες. Επομένως δεν έχω εγώ κάτι να σας προσθέσω.
1: Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ η κυρία Ζιάκα, η εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βεζινοπολών και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ της Αττικής, μας έλεγε στο Real FM ότι επίκειται μια συνάντηση μαζί σας και θέλω να ρωτήσω αν έγινε η συνάντηση. Και δεύτερον, μας έλεγε.
3: Από 5 λεπτά στα τελείωσε και αυτό.
0: Α, ωραία, για να μας πείτε.
1: Μας έλεγε επίσης ότι θα ζητούσε να δείτε ξανά είτε τον ειδικό φόρο καυσίμων είτε το ΦΠΑ με κάποιο τρόπο κάπως να αποσυμφορηθεί από τον φόρο το καύσιμο. Ποια είχατε συζήτηση γι' αυτό?
3: Συζήτηση έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο εμείς και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει κατόπιν εντολής και του Υπουργού του Κυριάκου του Πιερακάκη τον κοινωνικό διάλογο μαζί και με το γραφείο του και βλέπουμε όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι καθημερινά έχουμε 5 με 6 συναντήσεις με διάφορους επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς. Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση της καταγραφής των αιτημάτων και των ερωτημάτων για να δούμε πού μπορούμε να υπάρξουν συνενέσεις και πού μπορούμε να φτιάξουμε και πώς το μείγμα της πολιτικής. Λάβαμε τις απόψεις της κυρίας Γιάνγκα, πάντοτε είναι χρήσιμη, είναι μαχητική και είναι και ένας άνθρωπος.
0: Αλήθεια είναι αυτό, πολύ μαχητική.
3: Από την παράταξή μας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτές τις πόρτες του Υπουργείου, θα συνεχιστεί ο διάλογος και τις επόμενες μέρες μέχρι και τον Αύγουστο. Έχουμε ξεκινήσει εμείς μια πρώτη κατηγοριοποίηση αιτημάτων, μια πρώτη αποτίμηση οικονομική. Εγώ είμαι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, ο Θάνος ο Πετραλιάς έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποτιμάει οικονομικά τα όποια αιτήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μεγάλο ρόλο παίζει η δυνατότητα η οικονομική του κράτους μας και να μην την υπερβούμε γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όμως σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης θα έχει ευεργετικά μέτρα για τον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζεται και μάλιστα έχει προσδιορίσει και μια κατεύθυνση ήδη ο Πρωθυπουργός την κατεύθυνση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες που πάγια, μια και είπατε για την κυρία Ζιάγκα, για τους βενζινοπόλες, γιατί είναι ελεύθερο επάγγελμα, αλλά και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν σειρά κατηγοριών, επομένως θα υπάρξει μια προσέγγιση ώστε αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά ξυπνάνε και έχουν τον κόπο τους, τον μόχθο τους, οι ταξιτζίδες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι μικρο...

0: μεσαίοι, όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Επομένως,
1: άμεσα, κύριε Υπουργέ, ή μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αυτή η προσέγγιση
0: που λέτε. Θα τα προσδιορίζουμε αυτά. Προφανώς υπάρχουν άμεσα μέτρα, τα
1: άμεσα.
0: Οποία θα ανακοινωθούν, θα υπάρξουν μάλλον άμεσα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξουν και πιο κλιμακωτά. Αλλά αυτά θα καταλήξουμε. Οι αρχικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, γιατί αιτήματα δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ ήδη είμαι περίπου 45 ημέρες υφυπουργός και βλέπω καθημερινά σειρά φορέων, και όχι μόνο επαγγελματικών και κοινωνικών, και τους συνταξιούχους έχω δει, έχουμε διαρκή ραντεβού. Επίσης να σας πω ότι...
2: Οι συνταξιούχοι σας ζητούν τη 13η, τι σας ζητούν, μια και το λέτε.
0: Υπάρχουν αιτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Γιατί όταν πολιτεύεσαι με τα ψέματα, σε κάποια στιγμή τα ψέματα σε πλακώνουν. Όταν λέμε 13η ολόκληρη σύνταξη, σημαίνει, κυρία Μπιζόγλη, ότι αν παίρνετε 1000 ευρώ, πρέπει να σας δώσουμε 1000 ευρώ. Όχι να σας δώσουμε 400 και να λέμε σας δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα 13ο ψέμα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, μάλιστα. Ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ως υφυπουργός αμέσως μόλις ανέλαβα. Διέψευσα, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, την παροχή 13ης σύνταξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν βοήθειες και άλλες στους συνταξιούχους. Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί συντάξεις κατά 16%. Και εδώ είμαστε και για άλλες μέρημνες. Και κρατήστε το αυτό.
2: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο.
0: Αλλά όχι ψέματα ότι θα δώσουμε μια σύνταξη ολόκληρη. Αυτά τα έλεγε ο Τσίπρας που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη και δεν έφτασε ποτέ στο ύψος.
2: Το Πασόκ δεν λέει, συγκεκριμένα 13η σύνταξη. Τον πρώτο χρόνο τόσο εικοστολόγηση, τον τρίτο χρόνο τόσο εικοστολόγηση.
0: Την τρίτη εβδομάδα πρόσκλησης, παύλα πρόκλησης προς το επιτελείο του Πασόκ το οικονομικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας. Να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει τις προτάσεις του. Μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ ποιήν την ήθαν.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εδώ απαντάει το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσωπού του κ. Τσουκαλά ότι να πάμε πού, στο Γενικό Λογιστήριο που έχει πολιτικό προϊστάμενο έναν υπουργό της κυβέρνησης. Είναι, λέει, το παιχνίδι στημένο.
0: Δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή και θα περιμέναμε από ένα κόμμα το οποίο είχε σοβαρά χαρακτηριστικά στο παρελθόν να επιστρέψει στον δρόμο της σοβαρότητας. Δυστυχώς το Πασόκ σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του το τελευταίο διάστημα κάνει έναν διαγωνισμό πώς θα φανεί πιο αριστερό από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά όμως είναι δικά του ζητήματα. Η αλήθεια είναι μία. 13η σύνταξη ισόλων, ακέραια, όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα το χρόνο, με μόνιμη βάση.
2: 1,2 νομίζω το ποσό που λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Να τα κοιτάξουν τα μαθηματικά τους στη Χαριλάου Τρικούπη. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν μας πιστεύουν εμάς, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει χρώματα, έχει αριθμούς, δεν έχει πολιτικότητα. Έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις οι οποίες επιβάλλονται μέσα από δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς λοιπόν τους προκαλούμε για τρίτη εβδομάδα και κρύβονται. Να φέρουν την πρότασή τους, να πάμε να την κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και κάκιστα, και επειδή το άκουσα και κακώς το ξεπέρασα, τι σημαίνει έχει πολιτική ηγεσία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ένα όργανο το οποίο έχει διαχρονική παρουσία για να κοστολογεί για λογαριασμό του δημόσιου συμφέροντος. Δεν πιστεύω το ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί και το ρόλο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Το επόμενο είναι να μας πούνε ότι θα πάνε να πιάσουν και το νομισματοκοπείο.
1: Επειδή είμαστε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, και να πούμε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, να πούμε κάτι, Γιώργο. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά, είπε ότι πολλές από τις αυξήσεις που έχετε δώσει ως κυβέρνηση και πολλές από τις μειώσεις φόρων που έχετε κάνει ή νομοθετήσατε, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Αυτή η μεγάλη πληγή, η ακρίβεια.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ακρίβειας και μάλιστα σας το λέει ένας άνθρωπος, μένω στον Κορυδαλό, πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά, δεν έρχομαι από κάποιο πλούσιο προάστιο να σώσω τους Πειραιώτες. Έχω πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαι πάρα πολύ συχνός και στις λαϊκές αγορές. Έχω άποψη και βλέπουμε το πρόβλημα και το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε ότι τι μπορούμε και κάνουμε. Εμείς αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν το κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να δυσκολέψει τον πολίτη. Αυξήσαμε πρώτη φορά τις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια. Μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές. Εμείς το κάναμε. Οι 32 από αυτούς είναι από το 23 και μετά. Και συνεχίζουμε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
1: Τώρα, κύριε Υπουργέ, ισχύουν αυτά που λέτε. Όμως, απ' την άλλη, θα φύγουμε πάλι από το χαρταφυλάκιό σας. Σας μέμφονται στην αντιπολίτευση, διότι δεν γίνονται έλεγχοι, αυτό λένε, στην ενδιάμεση απόσταση του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και εδώ θα ήθελα πραγματικά την επιοίκειά σας, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω. Τα πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, και μιλώ για τους τελευταίους μόλις μήνες, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει διαχρονικά σε διακυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκλιμάκωσε κατά 5 με 6% τις τιμές. Αναφερόμαι στους κωδικούς τους 1800 και πλέον, 1818, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Προφανώς όμως, αντιλαμβάνομαι, σας λέω, δεν ζω σε άλλο πλανήτη, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθαμε πρόσφατα και μιλήσαμε ξανά για νέες αυξήσεις. Γι' αυτό και μιλάμε για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ανακουφιστικό περαιτέρω χαρακτήρα. Γι' αυτό ενισχύουμε διαρκώς όσο μπορούμε το εισόδημα. Με πράξεις, όχι με λόγια, αλλά θέλουμε αυτή η σχέση να είναι τίμια, να είναι σωστή. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον πολίτη ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές. Εμείς λοιπόν λέμε, θα πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ανακούφισης. Θα είναι μια έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες πολιτών. Γιατί ξέρετε, το να μιλάμε μόνο για μια κατηγορία, όπως λένε τα άλλα κόμματα, αυτό είναι λάθος. Εμείς λέμε να δώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε στους περισσότερους. Και προσπαθούμε ειλικρινά και με άλλα εργαλεία για την πάταξη της ακρίβειας. Έγινε πρόσφατα μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχει δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Οι έλεγχοι εντείνονται. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Μειώσαμε πόσους φόρους. Θα μειώσουμε και άλλους φόρους. Κρατήστε το και αυτό που σας λέω. Είμαστε εδώ, το παλεύουμε με τιμιότητα, αλλά και με ειλικρίνεια. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα η οποία, ναι, μεν έχει βγει από τα μνημόνια, όμως δεν είχαμε την ίδια αναπτυξιακή πορεία. Τότε τα καταφέραμε αυτά τα 6-7 χρόνια να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προηγούμενα χρόνια υστερούσαμε. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί με τον κόπο των Ελλήνων και τις θυσίες τους, και με τη δική μας όμως κυβερνητική συνεισφορά, κάτι το οποίο έχει πάει τη χώρα. Έχουμε, γιατί ακούω, ξέρετε, και ολοκληρώνω, γιατί μου αρέσει πάντα η συζήτηση για τα οικονομικά. Ακούω κάτι βλακίες, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, βλακίες, οι οποίες λένε ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες όταν είχαμε 17,8% ανεργία, και τώρα που έχουμε 10 μονάδες κάτω περίπου ανεργία, έχουν μπει 600.000.
2: Είναι το επιχείρημα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, των ενοικίων, το ξέρετε. Ναι, ζούμε δύσκολα, μέχρι τις 15 του μήνα μας φτάνουν τα χρήματα.
0: Κυρία Μπιζόγλη, έχετε δίκιο και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τουλάχιστον τώρα ο Έλληνας πολίτης έχει εργασία. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια, όχι στα λόγια αξιοπρέπεια. 600.000 συμπολίτες μας μπήκαν στην αγορά εργασίας. Ξυπνάνε το πρωί και πάνε σε μια δουλειά με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Και ναι, και με προβλήματα, βεβαίως. Όχι όμως ότι περνάγαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε.
1: Πάντως, επειδή μιλάτε
0: για. Είχαν αυξήσει, εμείς μειώσαμε 83 φόρους. Ο Τσίπρας αύξησε φόρους. 30 φόροι αυξήθηκαν για να υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Εμάς το πρωτογενές πλεώνασμα δεν προέρχεται από την αύξηση των έμεσων φόρων, όπως λένε κάποιοι αδαείς. Μόνο το 10% προέρχεται του πλεονάσματος από τους φόρους τους έμεσους.
1: Έρχονται μηνύματα, Υπουργέ. Σας ακούν οι ακροατές και στέλνουν μηνύματα. Ένα πολύ γρήγορο, επειδή είπατε για φόρους ότι θα μειώσετε κι άλλους. Να, εδώ ένας επαγγελματίας που λέει να μην ξεχάσετε να δείτε το φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, ο οποίος μπήκε το 2017 και τον πληρώνουμε, λέει, ακόμα παρά τα πλεονάσματα. Και επίσης ένας άλλος, ο Γιώργος πάλι είναι, λέει, τα πιστοποιημένα για ταχύ αυτοκίνητα που δουλεύουν με αμόλυβδη και δεν παίρνουν κι αυτά με κάποια βοήθεια.
0: Υπάρχουν προσεγγίσεις, μελετάμε σενάρια, να ξέρετε. Αυτός ο φόρος του 17 ήταν φόρος ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μείγμα πολιτικής όπως το έχει μάθει ο πολίτης. Με αφαίρεση βαρών και όχι με πρόσθεση. Και γίνονται προσεκτικές αποτιμήσεις και πάντοτε προσπαθούμε να είναι κοστολογημένα τα πάντα. Να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι και θα συνεχιστεί η πορεία ανόδου των μισθών. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν απέχουμε πολύ πλέον από το τετραψήφιο νούμερο κατώτατου μισθού. Και εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας. Δέστε τι είπαμε, τι τάξαμε στον Έλληνα το 23. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να βαρέθηκε να βλέπει τον Μαρκόπουλο στην τηλεόραση. Ξέρετε, υπάρχει και η κόπωση του πολίτη. Το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να βαρέθηκε να έχει τη Νέα Δημοκρατία για 7 χρόνια. Από την άλλη όμως, θα παραδεχτεί ο Έλληνας πολίτης ότι ό,τι του τάξαμε, ό,τι του είπε ο Μητσοτάκης, έγινε και γίνεται. Εμείς είπαμε αύξηση κατώτατου του μισθού,
2: μάλιστα,
0: έγινε. Είπαμε αύξηση μέσου μισθού, έγινε. Είπαμε μειώσεις φόρων, έγινε. Ναι, έχουμε και κάποια διεθνή φαινόμενα.
2: Είναι και η καθημερινότητα που δυσκολεύει. Παραμένει εξαιρετικά δυσκολή.
0: Δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
2: Η αγοραστική δύναμη που λέμε, το ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15 μέρες του μήνα, τα ενίκια. Είναι μια καθημερινότητα η οποία βιώνει.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλα. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης που ήρθε ο COVID. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που έγινε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που η Κίνα πάει σε δυτικού μοντέλου κατανάλωση και αυξάνεται όλο το εμπόριο διεθνώς σε τιμές. Ούτε φταίει για τον πόλεμο στο Ιράν. Τα παλεύει και τα παλεύει με αξιοπρέπεια και με μια φιλολαϊκή, θα μου επιτρέψετε, προσέγγιση.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: σκληρές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Να απολαύσετε διάβασμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είναι ήσυχη η φύση και να διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Διαφωνείς?
13: Πού να τη βρω την ήσυχη φύση? Πού να βρω την ήσυχη φύση να διαβάσω ένα βιβλίο, καρδούλα μου? Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό.
12: Να βάλει, έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Εγώ δεν την αναγνωρίζω.
13: Ναι, καλά, έτσι.
12: Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν
13: 25 χρόνια. Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Δεν λέει και τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, που είναι σαν τα χρόνια της Τζένιφερ Λόπες. Δεν τα λέει αυτά. Φέρτε μου όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια ήταν παλιά.

0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Εδώ προσπαθώ να τη να δώσω κουράγιο. Ναι. Σόφη μου το ίδιο επίσης.
1: Γεια σου, Σόφη μου. Γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Ναι. Δεν μπαίνει κουράγιο. Δεν δίνει κουράγιο, δεν παίρνει κουράγιο. Ρίτσα Πεζόγλη.
1: Σταθερή αξία. Γύρω από το τίποτα.

0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάζης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνει και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
1: Πάμε να συναντήσουμε ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Την έχουμε συζητήσει πολύ, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε την πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όσα είπε συζητήθηκαν πάρα πολύ, προκάλεσαν αντιδράσεις ή δηλώσεις συμπόρευσης, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Λαλιώτου.
0: Καλημέρα σας.
1: Συζητηθήκατε πάρα πολύ η δήλωσή σας αυτή, πάρα πολύ. Η θέση μάλλον της Ελλάς, γιατί δεν είναι δήλωση, είναι θέση της Ελλάς.
2: Η θέση.
1: Αλλά μία ξεχώρισε, όπως καταλαβαίνετε, το ακούσατε κι εσείς.
2: Ξεχώρισε, ναι. Καταλαβαίνω. Εννοείται για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια, πάρα πολύ. Προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, γιατί όπως λένε
2: Βέβαια, οι προτάσεις μας, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις μας και οι υπόλοιπες προτάσεις μας, δηλαδή, αφορούν μάλλον και σε πιο υπερθετικά.

0: να κάνουμε γενικότερες συζητήσεις. Τώρα οι αντιλήψεις περί κέντρου ή από η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι σχηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε είναι απολύτως ξεκάθαρη, διότι βάζει μπροστά, σε πρώτη γραμμή, ένα βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η χώρα μας και εδώ ενώ τους πολίτες επενδύουμε όχι μόνο οικονομικά, χρηματικά, που και αυτό είναι υψηλό το επίπεδο, ας πούμε, της επένδυσης, αλλά επενδύουμε και συναισθηματικά και πολιτικά και κοινωνικά στην μόρφωση των παιδιών μας και κυρίως στη δυνατότητα των παιδιών μας να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο. Η ελληνική κοινωνία, όπως ξέρουμε, επενδύει πάρα πολύ σε αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και από τις συζητήσεις των ημερών που αφορούν τις βάσεις. Ξέρετε, σχεδόν σε καμία χώρα από αυτές που γνωρίζουμε, η ανακοίνωση των βάσεων, ας πούμε, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα της συζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με την αφορμή αυτή, ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσετε, να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν και να πω και στα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν αυτό που θέλανε, ότι η ζωή συνεχίζεται από την επόμενη ημέρα και είναι μια σειρά από αγώνες.
1: Απλώς λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ακούγαμε δηλώσεις ότι με τις
2: θέσεις
1: και το ΠΑΣΟΚ, με τις θέσεις αυτές ουσιαστικά.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Και η Νέα Δημοκρατία. Απλά λέω ότι είναι πιο συγγενή τα υπόλοιπα κόμματα, γι' αυτό τα αναφέρω πρώτα. Και επειδή από εκεί προέλθεται και ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι άλλη στάση, είναι ότι σαν ανάβει δεξί φλάσσα, το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα, είναι ακριβώς το αντίθετο κατά τη γνώμη μας. Η τοποθέτησή μας όσον αφορά. Μας όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτερη ανώτερη εκπαίδευση. Τώρα, στο πλαίσιο που όπως ξέρουμε αποτελεί και το μεγάλο τεράστιο τμήμα της ανώτερης εκπαίδευσης στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.
0: Βεβαίως, είναι η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, και αυτό γιατί θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, ότι χωρίς εκπαιδευτικούς δεν μπορείς να έχεις εκπαίδευση, ότι πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας. Και όχι να φτάσουμε εκεί που έχουν φτάσει άλλες χώρες να κυνηγούν εκπαιδευτικούς με το κι άλλοι. Και το για να γίνει αυτό, ένας εκπαιδευτικός για να εργάζεται, χρειάζεται αξιοπρεπή μισθό. Και σήμερα, θυμάστε στα παλιά χρόνια, όπως λένε και τα παιδιά μας,
1: ναι.
0: Δηλαδή όταν ήμασταν εμείς νεότεροι, το να δουλεύει
1: που μοιάζει παλαιολιθική εποχή στα μάτια του.
0: Παλαιολιθική, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Το να δουλεύει κανείς στην εκπαίδευση, το θυμάστε, να γίνεται καθηγητής ή δάσκαλος, το θεωρούσαμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αξιοζήλευτη.
2: Ναι, ναι.
0: Περιμέναμε το διορισμό.
2: Επειδή είμαστε παλαιοί όλοι εδώ και οι τρεις,
0: εγώ
2: θυμάμαι
0: σήμερα
2: τότε.
0: Δεν ισχύει αυτό.
2: Θυμάμαι τότε και τον υπηθεωρητή, ο οποίος ερχόταν στο γυμνάσιο. Ερχότανε και στο Λύκειο. Είδατε, είμαστε πολύ παλαιοί.
1: Μιλήστε για τον εαυτό σας, για πάμε.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα που φέρνω τώρα εγώ εδώ στο προσκήνιο, ποια είναι η θέση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών?
0: Κοιτάξτε, επίσης είναι ξεκάθαρη η θέση μας ως προς αυτό. Η αξιολόγηση επί της αρχής είναι βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ο στόχος της αξιολόγησης οφείλει να είναι, και είναι σε κάποιες περιπτώσεις, ένα εργαλείο για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό έργο. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας αλλά και αλλού, και το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι τόσο στην ανώτατη, είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, ο οποίος έχει θεσπιστεί και επιβληθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ακολουθήσει μία τιμωρητική οδό, δηλαδή αξιολογούμε για να τιμωρήσουμε. Δεν έχουν τα κριτήρια και ο τρόπος που έχει θεσπιστεί η αξιολόγηση, αλλά και οι πρακτικές της υλοποίησής της, το χαρακτήρα του να μάθουμε ποιοι είμαστε καλύτερα και να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια αναταραχή. Τεράστια αναταραχή στον εκπαιδευτικό χώρο.
2: Αν εγώ, κυρία Λαλιώτου, είμαι.
0: Μία κουβέντα μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν η αξιολόγηση δημιουργεί αναταραχή με αυτόν τον τρόπο, παύσεις, διώξεις και όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίες καταπέφτουν και στα δικαστήρια, όπως είδατε τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Ναι,
0: μόνο
2: αλλά
0: η
2: όταν
0: η ειρήνη μπορεί να το φέρει.
2: Εσείς
0: αυτό.
2: Λοιπόν, ως είσαστε, εσείς έχετε ένα ρόλο και είστε, ναι, προείσταστε. Και εγώ είμαι ένας εκπαιδευτικός και είμαι αμελής. Και είμαι, ναι, και αμετανόητα αμελής. Mm-hmm. Και αξιολογηθώ ξανά και ξανά και ξανά. Δεν πρέπει να υποστώ συνέπειες.
0: Εντάξει, κανείς δεν αρνείται το ότι κανείς όταν δεν κάνει τη δουλειά του. Γιατί τώρα πάμε σε ακραίες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Α πούμε, αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις. Να το δούμε όμως. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Είναι αξιολόγηση όλων των συνθηκών οι οποίοι δημιουργούν αυτό που λέμε το εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι? Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό προτείνουμε εμείς ως ΕΛΑΣ όταν διαμορφώνουμε το πλαίσιο αξιολόγηση για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί για τον κόσμο που μας ακούει, ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα? Να γίνεται καλύτερη δουλειά στα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Εγώ πάντως, ναι, και εδώ βλέπω αλλαγή στην στην τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής. Παράδειγμα, θα μου πεις, δεν υπάρχει η ρίτσα μου, θα, ναι, μου πεις, αυτό μας λέει η κυρία Λαγιώτου.
1: Ναι,
2: δεν προϋπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη της Ελλάς.
1: Εμείς πάντα μιλάμε για τον Αλέξη
2: Τσίπρα.
1: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γι' αυτό το θέμα.
2: Εδώ βλέπω αλλαγή σε αυτό που μας λέει η κυρία Λαγιώτου, σε επίπεδο θέσεων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έλεγε ότι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δομικά κατά της αξιολόγησης.
0: Τις συνθήκες, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για την πολιτική και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν πήγαινε. Εκεί το επιχείρημά μου στην περίοδο της διακυβέρνησης. Θέλω να πω όμως το εξής. Αυτό που λέμε εμείς στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, αυτό το τιμωρητικό πλαίσιο το οποίο σε μεγάλο βαθμό ενέχει και στον τρόπο που εφαρμόστηκε και στοιχεία ευνοιοκρατίας, το οποίο εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν λειτουργήσε, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δημιούργησε σειράξεις επί της ουσίας εντός των σχολείων και κυρίως μία αίσθηση ανασφάλειας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όταν αισθάνεται ανασφαλής. Αυτό είναι σαφές. Η αξιολόγηση την οποία θέλουμε και τη θέλουμε όλοι και πραγματικά σας προκαλώ να βρείτε έναν εκπαιδευτικό να πει όχι σε αυτό, αφορά τις συνθήκες της εκπαίδευσης. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του και το κομματάκι του εκεί πέρα μέσα, με σκοπό τι? Να κάνουμε καλύτερο το εκπαιδευτικό έργο. Κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε εξ αρχής, γιατί έχω ακούσει με την ευκαιρία που είχα και την τιμή που μου έχει γίνει να συμμετάσχω σε πολλές και σε επανέλξεις, συζητήσεις κτλ. Έχω ακούσει με έκπληξη πολλούς εκπροσώπους, κυρίως της κυβέρνησης, να λένε ναι, να δώσουμε χρήματα στους εκπαιδευτικούς περισσότερο, αλλά κάθε χρόνο θα απολύουμε και τόσους. Ξέρετε, δεν πάμε μπροστά έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Λαγιώτου, να πούμε και ένα θέμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι του χαρτοφυλακίου σας, αλλά προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, την υπόθεση Νοβάρτης. Και γιατί την αναφέρω αυτή? Γιατί έβλεπα μια ανακοίνωση της ΕΛΑΣ χθες, με αφορμή όσα έγιναν ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Σαλμά. Λέει λοιπόν η ΕΛΑΣ ότι τελευταίες αποκαλύψεις η θεωρία περισκευωρίας για την Νοβάρτης κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας εκ νέου κατά την εκτίμηση της ΕΛΑΣ ότι πρόκειται για ένα σοβαρό σκάνδαλο. Και θυμόμαστε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την υπόθεση της Νοβάρτης, ότι οι χειρισμοί ήταν ατυχείς. Ζητάτε να ξανανοίξει? Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι, πριν να πάμε στο τι ζητάμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθεί κανείς τις συζητήσεις στο κοινοβούλιο και ακούει την διατύπωση τόσο σοβαρών κατηγοριών εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, λογικό δεν είναι, μάλλον αυτονόητο θα έλεγα εγώ, εμείς ως πολίτες, γιατί εμείς δεν συμμετέχουμε κοινοβουλευτικά σε αυτήν την περίοδο, ελπίζουμε να συμμετέχουμε δυναμικά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν είναι λογικό ότι όταν ακούς τόσο σοβαρές κατηγορίες και μάλιστα εκ των έσω θεωρείς ότι υπάρχει ένα θέμα, πόσο μάλλον που ζούμε σε
1: επειδή
0: μια
1: είχε
0: περίοδο.
1: Κλείσει η υπόθεση με την απαλλαγή των κατηγορουμένων, των πολιτικών και εμείς, γι' αυτό το λέμε, είχε κλείσει η υπόθεση της Νοβάρτης και ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του ότι ήταν ατυχής η χειρισμή.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Όμως εδώ έχουμε νέες παρεμβάσεις και νέα στοιχεία και ξανανοίγει ένας διάλογος κοινοβουλευτικός, τονίζω, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου που έχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γύρω από αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία έχει μάλλον βρίσκεται σε κατάσταση σοκ θα έλεγα από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε και έχουν να κάνουν με σκάνδαλα, με αδιαφάνειες και τέτοια. Ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό? Από όλα τα νούμερα και τους δείκτες που έχουμε μελετήσει και τους οποίους συζητάμε, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έρχεται δεύτερο στη σειρά μετά την ακρίβεια, ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε, αυτό δεν το θυμάμαι για πολλές δεκαετίες να είναι δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αν δεν κάνω λάθος, οι παλιοί, αν με διορθώσουν, κυρίως δημοσιογράφοι που τα παρακολουθείτε πολύ πιο κοντά αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο στην περίοδο του 89.
1: Ναι, έχει χρόνια να είναι τόσο ψηλά. Ναι, έχει δίκιο. Είναι 2-3 χρόνια που είναι ψηλά.
0: Είναι
1: 2-3
0: χρόνια με μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ το έχω παρατηρήσει και με απασχολεί πάρα πολύ όσον αφορά τις θέσεις από αναδεικνύει δήμους. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, όταν γίνεται τέτοιος διάλογος εντός του κοινοβουλίου, δεν είναι λογικό?
1: Λοιπόν, κύριε Λαλιώτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και για τα υπόλοιπα.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
9: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Σου λένε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι στο αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για τα μηνύματά σας. Διονύση, κάνει τις διακοπές σου και άστα αυτά. Όλους πραγματικά για τα μηνύματα που έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για αυτά που ακούστηκαν, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όσα διατύπωσαν οι καλεσμένοι μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε μαζί μας, για με κάποιο τρόπο, 24 Ιουλίου είναι, μην το ξεχνάτε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν μαζί μας στον ήχο, την Εύη Βουγιουκλιώτη, φύλακα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
9: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
10: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι ανάκριση Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έτσι. Είναι ανάκριση. Αυτή δεν μπορεί να την αποφύγει.
1: Γιατί σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζει,
0: ναι,
1: πορεύεσαι,
0: ναι,
1: καριερίζεσαι,
0: mm-hmm,
1: κάνει κακέ παρέε,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να φταίει πάντα κάποιο άλλο.
0: Γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Κακέ παρέε που σα έλεγα.
0: Έτσι είναι το σύστημα. Τι θες να πάω, αναλάβω την πολιτική ευθύνη της καθυστέρησης.
1: Πρώτα απ' όλα το ότι κάνουμε εκπομπή μαζί μετά λίγη ώρα αφότου μεταδόθηκε η συνέντευξη που πήρες με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει. Ναι. Τι.
1: Τι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Για μας.
1: Σε έπεισε.
0: Να με πείσει. Δεν κοίταξε τη συνέντευξη, τι κάνεις για να πείσει εσένα. Είναι, δεν είναι λογικό κάποιος να πείσει, κάποιος να μην πείσει. Κοίταξε, επίσης είναι μια συνέντευξη λίγο πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στόχος σου να πάρεις μια-δυο απαντήσεις παραπάνω για αυτά που ίσως ανακοινώσει για τον κόσμο, τουλάχιστον
1: να βγάλεις μια είδηση.
0: Μια είδηση.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας πρώτα απ' όλα.
0: Άφησε αρκετά
1: πράγματα.
0: Κοίταξε, έχει δίκιο στο εξής. Όταν λέω έχει δίκιο, εξηγούσε στη συνέντευξη ότι μέχρι και τώρα, και εξηγείται από την διεθνή κατάσταση, δεν έχω τελική εικόνα του δημοσιονομικού χώρου που έχω.
1: Σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Τον Ιούλιο το Γενικό Λογιστήριο κάνει λογαριασμούς.
0: Ναι, σκέψου ότι σήμερα έχουμε που είχες τον Ιούνιο το πετρέλαιο, που το έχεις τώρα. Έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά, τα λέω παπαδημητριακά.
1: Τα λες πολύ.
0: Παπαδημητριακά. Σωστά.
1: Αυτά ξέρεις πότε τα μάθαμε.
0: Πότε.
1: Με το Πασόκ τα μάθαμε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι στον προϋπολογισμό το Πασόκ μας έμαθε ότι ένα κεντρικό στοιχείο είναι η πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου. Η οποία έπεφτε πάντοτε έξω, χωρίς να φταίει η κυβέρνηση.
0: Εκεί μπορείς είτε το λέει βάσει αυτού, είτε έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το δέχεσαι ως απάντηση, γιατί με την παρούσα συγκυρία τιμών του πετρελαίου, που εγώ το συνδέω. Σου λέει ότι εγώ μέχρι και τώρα δεν έχω ασφαλή εκτίμηση του δημοσιονομικού χώρου που θα έχω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που παίρνεις ως απάντηση είναι ότι εγώ θα δώσω μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχω διαθέσιμο από το δημοσιονομικό χώρο. Άφησε ένα-δύο πράγματα ανοιχτά σε σχέση με τη στέγαση. Δηλαδή εκεί είναι που είναι, κάντε λίγη υπομονή και θα έρθω. Κάτι έχει να πει. Κρατάμε αυτό που πράγματα έχει πει γι' αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα πει κάτι παραπάνω, γιατί είπε ήρθε η ώρα, γιατί αυτό πονάει, έχει πονέσει και πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Για μείνε λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: τους χάνει.
1: Ε?
0: Τους χάνει, έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, τους χάνει, αν και δεν νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολλές επιλογές πολιτικές, αλλά. Όταν
0: η αλήθεια είναι τους έχδαρε ο Κατρούγκαλος και πήγαν στο Μητσοτάκη περιμένοντας κάτι άλλο, ή ήταν τέλος πάντων ο ένας τους βαράει από την ένα χαστού και από τη μία, ο άλλος από την άλλη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, πολιτικός που να δεχτεί να κάνει αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης, διότι ο Χατζηδάκης το έζησε, ήταν και η εποχή που ανακατεύτηκα στα πολιτικά από τα μέσα που λέω εγώ, πιο μισητό πρόσωπο δεν πρέπει να υπήρξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Χατζηδάκης τι έκανε, είχε κάνει καλή δουλειά με τις συντάξεις και ό,τι είχε κερδίσει, που κάποιος άλλος πολιτικός που είναι πολύ ψηλά, δηλαδή παίζει για νούμερο ένα, να πάει αυτό το καλό κεφάλαιο των συντάξεων να το ξοδέψει μέχρι τελευταίας πεντάρας στο να φορολογεί με τα τεκμαρτά. Αυτό ήθελα να θάρρωσω εγώ, γι' αυτό έχω συμπάθεια στον Κωστή.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω συμπάθεια, ούτε αντιπάθεια προφανώς έχω στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν το συμπονώ. Και δεν το συμπονώ γιατί ελεύθερος επαγγελματίας με τεκμαρτό εισόδημα, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβόλη φόρου, κάπου όπα αδελφέ λες.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καλά, εγώ του έχω μια ανθρώπινη συμπάθεια πρώτα απ' όλα και πολιτικά.
0: Δεκτό.
1: Τα έχει καταλάβει όλα αυτά. Δεκτό. Άλλωστε και όσοι μας ακούνε τα έχουν καταλάβει. Ποιους συμπαθώ περισσότερο, που δεν σημαίνει ότι δεν τους περάσω γενναίες 14. Αλλά πάμε πίσω στη συνέντευξή σας με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτό ότι καταλαβαίνει ότι εκεί δεν έχω κάνει μια πολιτική η οποία να είναι προοδευτική, να είναι φιλελεύθερη, και ότι τι χρησιμοποιώ
0: τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Για μείνε λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι
0: τους χάνει.
1: Ε?
0: Τους χάνει, έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, τους χάνει, αν και δεν νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολλές επιλογές πολιτικές, αλλά όταν...
0: Η αλήθεια είναι τους έχθαρε ο Κατρούγκαλος και πήγε στο Μητσοτάκη περιμένοντας κάτι άλλο. Ή ήταν τέλος πάντων, ο ένας τους βαράει από την ένα χαστούκι από τη μία, ο άλλος από την άλλη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, πολιτικός που να δεχτεί να κάνει αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης, διότι ο Χατζηδάκης το έζησε, ήταν και η εποχή που ανακατεύθηκα στα πολιτικά από τα μέσα που λέω εγώ, πιο μισητό πρόσωπο δεν πρέπει να υπήρξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Χατζηδάκης τι έκανε, είχε κάνει καλή δουλειά με τις συντάξεις και ό,τι είχε κερδίσει, που κάποιος άλλος πολιτικός που είναι πολύ ψηλά, δηλαδή παίζει για νούμερο ένα, να πάει αυτό το καλό κεφάλαιο των συντάξεων να το ξοδέψει μέχρι τελευταίας πεντάρας στο να φορολογεί με τα τεκμαρτά. Αυτό ήθελα να θάρρωσω εγώ, γι' αυτό έχω συμπάθεια στον Κωστή.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω συμπάθεια, ούτε αντιπάθεια προφανώς έχω στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν το συμπονώ. Και δεν το συμπονώ γιατί ελεύθερος επαγγελματίας με τεκμαρτό εισόδημα, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβόλη φόρου, κάπου όπα αδελφέ, λες,
1: Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, ναι. Καλά, εγώ του έχω μια ανθρώπινη συμπάθεια πρώτα απ' όλα και πολιτικά.
0: Δεκτό.
1: Τα έχεις καταλάβει όλα αυτά. Δεκτό. Άλλωστε και όσοι μας ακούνε τα έχουν καταλάβει. Ποιους συμπαθώ.

0: βασικά στα πολιτικά, από τα μέσα που λέω εγώ, πιο μισητό πρόσωπο δεν πρέπει να υπήρξε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Χατζηδάκης τι έκανε, είχε κάνει καλή δουλειά με τις συντάξεις, mm-hmm. και ό,τι είχε κερδίσει, που κάποιος άλλος πολιτικός που είναι πολύ ψηλά, δηλαδή παίζει για νούμερο ένα, να πάει αυτό το καλό κεφάλαιο των συντάξεων να το ξοδέψει μέχρι τελευταίας πεντάρας στο να φορολογεί με τα τεκμαρτά. Αυτό ήθελα να θάρρωσω εγώ, γι' αυτό έχω συμπάθεια στον Κωστή.
1: Όχι, εγώ δεν το έχω συμπάθεια, ούτε αντιπάθεια προφανώς έχω στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν το συμπονώ. Και δεν το συμπονώ γιατί ελεύθερος επαγγελματίας με τεκμαρτό εισόδημα, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβόλη φόρου, κάπου όπα αδελφέ λες.
0: Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καλά, εγώ το έχω μια ανθρώπινη συμπάθεια πρώτα απ' όλα και πολιτικά.
1: Δεκτό.
0: Τα έχεις καταλάβει όλα αυτά. Δεκτό. Άλλωστε και όσοι μας ακούνε τα έχουν καταλάβει. Δεκτό. Ποιους συμπαθώ περισσότερο, που δεν σημαίνει ότι δεν τους περάσω γενναίες 14. Αλλά πάμε πίσω στη συνέντευξή σας με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτό ότι καταλαβαίνει ότι εκεί δεν έχω κάνει μια πολιτική η οποία να είναι προοδευτική, να είναι φιλελεύθερη, ναι. και ότι τι χρησιμοποιώ παλιά και σκουριασμένα εργαλεία.
1: Ναι.
0: Διότι, ναι, βέβαια, είναι τρελό να δηλώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί χρόνια. Mm-hmm. Γιατί να δηλώσει κάποια χρόνια ότι δεν πήγα καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Ναι, αλλά όταν κάθε χρόνο μπαίνει, βγαίνει και δηλώνεις λιγότερα από τον εργάτη, πήγαινε να γίνεις εργάτης.
1: Είναι όμως αυτό που λέμε σαν τη ρευματοκλοπή, κάτι παρόμοιο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή υπάρχει όντως ένα ποσοστό, και δεν είναι μικρό το ποσοστό των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι φόρο διαφεύγουν, παίρνεις οριζόντια μέτρα και διαλύεις και αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς και είναι και τακτικοί, είναι και ok στη φορολογήσή τους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Άρα καλά κατάλαβα από τη συνέντευξη που σας έδωσε ότι το έχει καταλάβει κάπως και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, είπε, ήρθε η ώρα να... Σου είπα, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί πλήρως ότι πονάει πολιτικά η απώλεια ελευθερών επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λέει η ατάκα του είναι πολύ συγκεκριμένη. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κράτησα αυτό που μου λέει, κρατήστε το για το πρόβλημα της στέγασης. Άκουσα μια-δυο σκέψεις. Υπάρχουν χίλιες δυο σκέψεις, αλλά άκουσα κάποιες σκέψεις.
0: Πώς εξήγησε αυτό, δεν το κατάλαβα γιατί εκείνη τη στιγμή μόλις έμπαινα εκεί που του κάτσα να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Αυτό με τα άλλο θέμα τα ενίκια, άλλο θέμα οι τιμές των ακινήτων.
1: Άκου, θα σου πω τι γίνεται εκεί. Εκεί σηκώνει πάρα πολύ για κάθε ερώτημα να πω ότι σε μια συνέντευξη που έχεις άπλα. Μπορείς να κάτσεις και να βάλεις άλλα 10 υποερωτήματα, το ξέρεις.
0: Καλά, ναι.
1: Για τη στέγαση, για παράδειγμα.
0: Καλά το λες, γιατί όλοι νομίζουν ότι πας κάνεις συνέντευξη, να τον σκίσεις, να τον κάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, δεν είναι απλή δουλειά.
1: Σηκώνεσαι πάνω του, τραβάς και δύο χαστούκια, κατάλαβες. Και γιατί είσαι τόσο χαλαρός και δύο πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται για τη στέγαση. Λέει, υποστηρίζει, ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός ότι εμείς με τα προγράμματα ανακαινίζω και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα για το πρόβλημα στέγασης λέει ότι το σπίτι μου 1 και 2 λειτουργήσε. Υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο αναβαθμίζει την ιδιοκτησία και βοηθά να διατίθεται η ιδιοκτησία στην αγορά. Γι' αυτό λέει ότι είναι άλλο η αγορά. Εμείς αναβαθμίσαμε την αξία της ιδιοκτησίας και είναι ένα άλλο θέμα της ενοικίασης που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το διαχωρίζει. Βέβαια εδώ ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι ναι, αλλά ο άλλος που ανακαινίζει το σπίτι του θα το δώσει ακόμα πιο ακριβά επειδή το ανακαίνισε.
0: Ναι.
1: Έχει μια τέτοια κουβέντα. Σου λέω πάντως τι είπε, γιατί στάθηκε εκεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Το άλλο που είπε είναι αυτό για το ενίκιο, αυτό το άκουσα.
1: Ναι, ότι επιστρέφουν, το γνωστό επιστρέφουν.
0: Καλά, δεν είναι και λίγο.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, σου λέω απλώς πράγματα που
0: είναι. Είναι σαν να λες 13η σύνταξη.
1: Και μου είπε πάντως, μας είπε, κρατήστε το. Γιατί προφανώς φαντάζομαι κάτι έχει να πει στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε και δύο-τρία άλλα πράγματα. Είπε για παράδειγμα για την αλλαγή χρήσης. Δηλαδή σε κάποιο που έχει ένα εργοστάσιο που το έχει κλείσει, μπορούμε να αλλάξουμε την χρήση του να γίνουν κατοικίες.
0: Λοιπόν,
1: παράδειγμα.
0: Αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Αυτό θυμάμαι να συζητιέται
1: ναι.
0: από την εποχή του 80 mm-hmm. με τις προβληματικές επιχειρήσεις. Που πήγαιναν διακλείσιμο mm-hmm. και κάποιοι είπαν: OK, κάποιες επιχειρήσεις πολύ παλιές έκαναν τον κύκλο τους, βγάλαν τα λεφτά τους, χρησιμεύσαν για τη χώρα, θα κλείσουν.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τα βιομηχανία.

0: Μηχανοστάσια, να τα κάνουμε κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Που είναι δύο-τρεις διαφορετικές χρήσεις. Και είχαν πει τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει πολύ σωστή ιδέα. Ο Ανδρέας από αυτόν πήρε τα καλά πράγματα που έχει ο Γιώργος. Όταν άκουγε μια ιδέα που ήξερε ότι έχει δουλέψει κάπου αλλού, σου λέγε ναι, δοκίμασέ το. Λοιπόν, κόμπλαρε μια ολόκληρη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις από την άλλη πλευρά. Ο Εύερτ, ας πούμε, που ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, η διοίκηση κατάφερε να μην το επιτρέψει. Χωρίς επιχείρημα, διότι όταν λέμε διοίκηση, δεν υπάρχει κάποιος νυφλής Παπαδημητρίου να πει όχι. Αυτό είναι κάτι ασαφές. Είναι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζει κάθε πρωθυπουργός που λέει: θα πάω πάνω για να ανταλλάξω όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και μετά το μόνο στο οποίο βρίσκει μοναδικό να καθίσει είναι το γνωστό.
1: Αυτά όσον αφορά πάνω κάτω στα οικονομικά. Έτσι. Τώρα τα περί εκλογών, μην τα ξανασυζητήσουμε. Είναι
0: όχι, παλιά
1: ξανά
0: για το Σαμαρά θα μου πεις.
1: Για το Σαμαρά, ναι, ήταν σαφής και ήταν και. Έτσι όπως αυτό που είδαν όλοι, λέω, δεν λέω κάτι περισσότερο. Ήταν και λίγο, να το πω έτσι, αδόκιμα αυτό το πω. Και τσαντίστηκε, είναι τσαντισμένη η απάντηση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η ερώτηση του Γιάννη του Κολογιθά σχέση με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή μαζί το διαφοροποιεί προφανώς. Λέει ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Ωστόσο μιλάμε για κριτική η οποία αμφισβητεί στον πυρήνα την εξωτερική και την πολιτική άμυνα της χώρας.
0: Ναι, και...
1: Ένα. Δύο, η απάντησή του είναι πείτε μου αν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που προανήγγειλε, εξήγγειλε το 23. Εάν κάνω κάτι διαφορετικό θα δεχθώ την κριτική. Με αυτό τύπο την κριτική. Ήταν και πολύ σκληρός για δημοσιεύματα. Μάλιστα είπε αυτού του τύπου, αυτού του περιβάλλοντος, ότι μιλάμε για κάποιοι, καταλαβαίνω, είπε ότι μπορεί να μην τους αρέσω, να μην πηγαίνουν. Αλλά υπάρχει και μία πατρίδα στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, είπε, υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες οι οποίες γράφουν πολύ πιο επιθετικά από πολλές τουρκικές. Για την ελληνική πολιτική άμυνα.
0: Που ελέγχουν την ελληνική πολιτική.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο αυστηρά από ό,τι του. Αναμενόμενο είναι αυτό όμως.
1: Εν κατακλείδη τι είπε. Δηλαδή, Σαμαρά.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης.
0: Αυτό ήθελα εσύ που είσαι μέσα τώρα εκεί.
1: Κανένα περιθώριο. Κανένα περιθώριο.
0: Σε ποιο γραφείο ήσασταν, στο διπλανό από το γραφείο του.
1: Στο δίπλα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πριν. Στον προθάλαμο του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Κάποιος το είχε γραφείο του αυτό, ο Γιώργος το είχε. Γιατί οι πρωθυπουργοί αλλάζουν γραφείο. Είναι δύο οι χώροι που μπορούν να επιλέξουν.
1: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει το κλασικό χώρο. Αυτό που έχουν τον.
0: Ναι,
1: μπαίνοντας αριστερά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέει ότι.
0: Μπαίνοντας από πού μπήκες, παιδάκι μου, κύριε.
1: Εντάξει, από κάτω, αν επέντζε.
0: Τότε τι αριστερά. Όλα αριστερά τα βλέπεις.
1: Όπως και θυμάσαι τον Τζάκη, αριστερά είναι το γραφείο του. Λοιπόν, τι λέω. Τι λέει μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης, κανένα περιθώριο συνεννόησης είπε αυτά στα συνθήκες.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα...
1: Τέλειωνε αυτό, κλείνει.
0: Και ήτανε βαρύ αυτό.
1: Ναι, ήταν
0: ήτανε
1: και
0: κάθετος
1: και...
0: Εσείς που είσαστε μέσα λοιπόν, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι.
1: Ναι.
0: Να είσαι κύριε παιδί μου, νιώθεις και τα vibes.
1: Ναι.
0: Ήτανε...
1: Αρνητικό. Ήταν...
0: Είναι ότι δε, παιδιά,
1: ναι. Όχι.
0: Ξεχάστε τα δε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον άνθρωπο δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
1: Και αν μπορούσα, θα έλεγα κι άλλα. Αυτή την αίσθηση είχα. Έτσι. Ενδιαφέρουσε.
0: Δεν είπε στον Κολοκυθά, έλα κάτσε εσύ εδώ.
1: Έτσι.
0: Να κάνω εγώ τι ερωτήσει για το Σαμαρά.
1: Είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι απαντήσει που έδωσε για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, το βάζει σε μια άλλη διάσταση. Πρώτα απ' όλα, λέει ότι δεν θέλω να διαπραγματεύομαι. Σε θέση αδυναμίας.
0: Λοιπόν, αυτό κράτησα εγώ.
1: Ναι.
0: Και επειδή το πρωί φιλοξενούσατε τον κύριο Μαρτζούκο, καλά λέω το όνομα.
1: Ήταν ο κύριος Μαρτζούκος και ήταν και στο
0: Καλαρίτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος ήταν σε αυτή τη γραμμή ο κύριος Μαρτζούκος, εντάξει. Και βεβαίως όταν απέναντι στην Τουρκία, πρέπει να βρούμε τελικά πόσοι βλέπουν αυτές τις εκπομπές. Διότι υπήρξε εκπομπή στην Τουρκία. Είναι πολύ αυτή
1: πολύ,
0: που λένε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ωραία.
1: Στο οποίο στέκεται απέναντι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και για τη δική μας την εκπομπή, να το πω διαφορετικά. Λέει, βλέπω συνέχεια καθημερινά κύκλους, χάρτες από εδώ από εκεί. Σαν να λέει, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε.
0: Ναι, αλλά δεν τον ακούει κανείς.
1: Το ερώτημα που τέθηκε ήταν, όλο αυτό που κάνουμε είναι για να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ήρεμης διαπραγμάτευσης ή τέλος πάντων είναι γιατί έχει έρθει, γιατί ρεαλιστικά μπορούμε να λύσουμε θέμα ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Καθαρός, όχι, δεν είμαστε σε κανένα σημείο που μπορούμε να λύσουμε ρεαλιστικά ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Καθαρή απάντηση.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο τολμηρά σενάρια, mm-hmm. από αυτά, λες τώρα θα φτιάξουμε και ένα σενάριο, ρε παιδί μου, να ξεφεύγει από τα ρεαλιστικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν βεβαίως ότι mm-hmm. κάτι γίνεται, κάτι ο Θεός, κάτι ο Αλλάχ, κάτι ο Τραμπ ή όποιος είναι εκεί να κάθεται στην καρέκλα του Προέδρου των ΗΠΑ, κάτι η Ευρώπη που λέει άντε να λύσουμε και κανένα θέμα, πραγματικό θέμα δηλαδή, mm-hmm. Και... μας βοηθάνε και τις δύο πλευρές να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι με προοπτική να σηκωθούμε όταν θα τα έχουμε λύσει. Mm-hmm. Αυτό τέλειωσε.
1: Mm-hmm.
0: Το τέλειωσε σήμερα μιλώντας και απαντώντας σας αυτά. Λέει mm-hmm. ο Μητσοτάκης, το κατάλαβα εγώ, mm-hmm. αλλά γι' αυτό θέλω τη δική σου αίσθηση που λέμε, mm-hmm. ότι όταν θα είμαι ακόμη πιο ισχυρός από όσο είμαι ήδη τώρα, mm-hmm. τότε θα δω αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης ανάλογα με το τι θα κάνει
1: είναι
0: η άλλη πλευρά.
1: Βέβαια θα σου πω γιατί αυτές οι κινήσεις αρέσουν ή τις παρακολουθούν οι στρατιωτικοί. Γιατί ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι στέκονται πολύ έχοντας μία απόσταση από τα κυβερνητικά πράγματα, αναλυτές και στρατιωτικοί, είναι θετικοί, γιατί πάντα φώναζαν ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Ότι τα δύο πράγματα, τα δύο αυτά συνδέονται άρρηκτα. Έτσι. Και τώρα υπάρχει μία, να το πω έτσι, εφορία με τους εξοπλισμούς, γιατί ενισχύεται η πολιτική, ενισχύεται το πολιτικό κομμάτι στο πλαίσιο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έχει εξοπλισμούς. Τι λέει όμως ο Μητσοτάκης? Λέει ότι εγώ δεν θέλω να διαπραγματεύομαι, ή μάλλον θέλω να διαπραγματεύομαι από θέση ισχύος. Ρίχνει τους τόνους λέγοντας, παιδιά, ηρεμήστε, ήρεμα, δεν υπάρχει λόγος όλο αυτό. Λέει ότι το 19, και είναι έντιμη η απάντησή του, το 19 βρήκε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Τι λέει όμως, ξαναλέω έντιμα, ότι δεν το χρεώνω πουθενά και δεν μπορώ να το χρεώσω πουθενά όταν έχει περάσει μια δεκαετή τέτοια κρίση. Δηλαδή δεν μπορώ να ρίξω πάνω στο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, μεγαλύτερη αβάντα στο Τσίπρα δεν μπορούσα
1: δεν
0: να
1: έχει. Όχι, όχι, δεν την έκανε την αβάντα. Θα σου πω γιατί του έκανε σφοδρή επίθεση.
0: Καλά, έπρεπε να το ισορροπήσει.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Λέει σε αποστροφή του λόγου του ότι όταν έχει περάσει δεκαετή κρίση, τέτοια κρίση, δεν μπορεί να ρίξεις τον εξώδιο στους εξοπλισμούς ή να έχεις τα ανταλλακτικά που θέλεις οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είπε δεν το χρόνο κάπου. Τι είπε όταν του τέθηκε το ερώτημα? Ότι ο Τσίπρας λέει ότι αν οι Αμερικανοί πάρουν τα F-35, αυτό λέει ο Τσίπρας, οι Τούρκοι είναι εθνική ήττα για εμάς. Και απαντά ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για τον ίδιο Τσίπρα που επί των ημερών του μπήκε η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Η Τουρκία ήταν συγκατασκευάστρια.
1: Αυτό.
0: Ναι, μιλάμε, καλά, έχει δίκιο. Καλά.
1: Προφανώς έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Τώρα κακή. Ήτανε χαζή η διατύπωση αυτή του Τσίπρα. Mm-hmm. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, οι ακροάτριες και οι ακροατές μας το είχαν ακούσει, mm-hmm. διότι δεν τα μασάμε. Τα λέμε και τα καλά και τα κακά κατά την κρίση μας πάντα. Όμως, mm-hmm. αυτό τι λέει? Διότι όταν απέναντι έχεις αναλυτές, για αυτούς έλεγα, δεν ξέρω πόσο τους ακούνε στην Τουρκία, τι ακροματικότητα έχουν και τι επιρροή έχουν, αλλά βγαίνει αναλυτής. Mm-hmm. Εμάς δικός μας δεν το έχει κάνει ποτέ. Και αν το έκανε μια φορά, θα το έκανε σε κάνα, ξέρεις, κάποιο, κάπου. Mm-hmm. Και αν το έκανε σε ένα μεγάλο κανάλι, δεν θα τον ξανακαλούσανε. Mm-hmm. Να πει ότι εμείς, αν χρειαστεί, θα πάμε απέναντι και θα τους θάψουμε, τους κατοίκους της Λέσβου, της Σάμου,
1: ναι,
0: της Χίου. Δεν έχει υποθεί αυτό. Από τότε που ο μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ποιος ήταν, έφτιαξε την σφαγή της Χίου. Ο Ντελακρουά, ε. Ωραία. Ευτυχώς που έχουμε κάποιον να μας τα λέει αυτά.
1: Γεωργίζε, εκεί είσαι.
0: Γεωργί, βλέπω στη ζωγραφική PhD, ε. Φιλότεχνος ο Γεωργής. Είδες, πάντα υπάρχει κάτι να μάθεις.
1: Ναι.
0: Βγαίνει άνθρωπος λοιπόν και λέει τέτοιες ανοησίες που, πρόσεχε, από την άλλη οι Αμερικάνοι μας έχουν πει κατά καιρούς, προσέξτε, είστε αδύναμοι εκεί. Οπότε βεβαίως τώρα έχουμε κάθε δικαίωμα να μην είμαστε αδύναμοι εκεί. Αυτά.
1: Πάντως είναι σημαντικό και σε αυτή την περίοδο που ζούμε και με τα ενεργειακά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι έχει τη σημασία του να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι ισχύς στις ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας. Διπλωματικά, πολιτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ισορροπία στην κυβέρνηση αυτή του Μητσοτάκη με τον Δένδια στην Οστάμινας και τον Γεραπετρίτη στο εξωτερικό είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Ναι, και είπε και κάτι ενδιαφέρον, ότι παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Μιλάμε για μια χώρα 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Για την Τουρκία δηλαδή, να τα βάλουμε σε μετάξι τα πράγματα. Λίγο να ηρεμήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, είναι σαν να λέει, κουλάρετε λίγο, δεν μπαίνουμε να πάρουμε την Αγία Σοφιά σήμερα. Αφήστε το λίγο μετά.
0: Μάλιστα, κύριε Νίφλη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ όταν έλεγα σε παλαιότερες εκπομπές σας ότι εντάξει, ρε παιδιά, αλλά αυτά που μου λέτε είναι να πάμε να κάνουμε πόλεμο. Να το συμφωνήσουμε, να τον κάνουμε.
1: Μα ποτέ. Πάντα το θέτω και τώρα. Και στην
0: δεν λέω για σένα, λέω για άλλους συνομιλητές.
1: Εγώ αυτό που φοβάμαι με τους συνομιλητές και πάντα το θέτω είναι φοβάμαι τα μικροατυχήματα που καταλήγουν σε άσχημες καταστάσεις. Λοιπόν, αλλά θα φύγουμε τώρα για αλλαγή ημιώρου. Θέλω να πω, επειδή με έχουν πιάσει από τη γειτονιά μου εκεί στην Κυψέλη, στην Πλατεία Αμερικής, και με έχουν εξουδοτήσει να τα χώσω σήμερα για το Δήμο της Αθήνας, μετά οπωσδήποτε θέλω 1,5 λεπτό γι' αυτό.
0: Μετά τον καλεσμένο μας.
1: Όχι, πριν το καλεσμένο, μπούμε μετά την. Δεν θα τα χώσω, 1 λεπτό θέλω να πω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Για το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, όπου με σταμάτησαν στη γειτονιά, με έβαλαν στη μέση και μου λένε Μανώ. Ή θα κάνεις κάτι, σου λέω να κάνω κάτι, δεν μπορώ παιδιά. Να πόνε έτσι, να καλέσω την αντιπολίτευση σύσσωμη στο Δήμο της Αθήνας να πει δύο πράγματα, γιατί ένα πάρκο το οποίο ήταν κόσμημα, έτσι, κόσμα, είχε γίνει κόσμημα. Ήτανε κλειστό, άνοιγε, έκλεινε.
0: Αυτά τα πεις αμέσως μετά.
1: Έχει γίνει της τρελής.
0: Μάλιστα.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα 2 παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
9: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
8: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
9: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820 89 720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
13: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
13: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Έλα, για να προλάβω πριν το προσκυνημένο μας. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί η γειτονιά, το ζαχαροπλάστησα, γείτονες από την άλλη. Λένε μάνο κάτι μπορεί να γίνει με το πάρκο. Το πάρκο αυτό, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, που είναι στην πλευρά Αμερικής, είναι αυτό που έχω περιγράψει πάρα πολλές φορές, είναι στη γειτονιά μου. Αυτό είχε τακτοποιηθεί με λουλβάκια και τα λιπάκια που μπορεί να ήταν μια ευχάριστη βόλτα. Mm-hmm. Το πρωί άνοιγε, το βράδυ έκλεινε. Εντάξει.
1: Α, αυτό είναι. Τώρα έψαχνα πού είναι αυτό να το βάλω στο μυαλό μου.
0: Όταν λέω έκλεινε, έκλεινε η πόρτα. Οκ. Okay. Ξαφνικά
1: όπως
0: έπεσε μπροστά στα μάτια μου, έπεσε πριν από δύο χρόνια η πόρτα. Η καγγελόπορτα, μπροστά στα μάτια μου περνούσε και
1: έπεσε πάνω της.
0: Όχι, όχι. Το παίξαμε και στο ενικός. Είχε πέσει η πόρτα. Η λύση που βρέθηκε ήταν να μην ξαναπεί πόρτα. Να μην είναι έτσι πόρτα. Ανοιχτό. Εκεί είναι ένα κέντρο πλέον διακίνησης. Καθαρότατα. Βρίσκεται κολλητά με υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή είναι μεσοτυχία με υπηρεσία του Δήμου. Κατάλαβες, δεν είναι κανένα ξεχασμένο πάρκο.
1: Δεν έκλεισε η υπηρεσία του Δήμου.
0: Είναι μεσοτυχία. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ένα χάλι για την περιοχή και είναι και αιστεία με βρωμιάς. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξαφνικά και λες, γιατί τα αφήνουμε, ρε παιδί, γίνεται αυτό. Πραγματικά γιατί τα αφήνουμε. Συγγνώμη, για να μην. Επειδή τώρα δεν είναι λαϊκισμός, πρόσεξε με. Είναι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν συγκεντρωθεί, κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, Κηφισίας και Αγαθοπόλεως, Πατησίων και Αγαθοπόλεως, τον παλιό Χόντο. Για να σου καταλάβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πάει όλες εκεί στο κτίριο. Πρόσεξε. Υπάρχει δίπλα ένα παρκάκι και αμέσως μετά μια υπηρεσία του Δήμου.
1: Ναι.
0: Για να δείξω ότι όχι απλά δεν είναι απομακρυσμένο. Είναι δίπλα, είναι κολλητά.
1: Και γιατί πρέπει να είναι δίπλα για να το προσέξουν.
0: Μα λέω πόσο δε μάλλον. Έτσι. Και είναι διακίνηση ναρκωτικών. Είναι πολλά πολλά πράγματα. Πολλά και πολύ σκοτάδι. Και κάπου έλεος. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που ήταν σκοτεινό και παρέμεινε σκοτεινό. Ήταν φωτεινό, έγινε φωτεινό. Το έκαναν. Τώρα ας ξεκινούσαν να με βρίζουν. Ή το είχε κάνει ο Μπακογιάννης. Το είχε φτιάξει. Γιατί αυτό το είχε πάρει, το νίκιασε από τη ΔΕΗ. Ανήκει στη ΔΕΗ.
1: Α, η οποία είχε δίπλα κάτι.
0: Ακριβώς. Και λέει τι, ρε παιδιά, δώστε το εδώ στον Δήμο. Το έδωσε ήδη. Το έφτιαξαν και τα λοιπά. Άνοιγε, έκλεινε. Και ξαφνικά.
1: Το έχασε ήδη. Γίνει...
0: Και
1: δεν πειράζει.
0: Κατάλαβε να
1: πω. Το έχασε και ο
0: Δήμος. Ναι, τώρα. Εντάξει, φτάνει όμως λίγο. Φτάνει. Αυτά.

0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Χαίρετε, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σήμερα είναι και μέρα που 24 Ιουλίου 1923 υπεγράφει η ιδρυτική συνθήκη της σύγχρονης Τουρκίας, η συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Σωστά το λέτε, σωστά το λέτε. Βέβαια το ερώτημα είναι ποια είναι η σημερινή Τουρκία και ποιες είναι οι επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν τόσα χρόνια μετά, το οποίο αφορά και εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Και που έχει φτάσει να έχει καταντήσει σε πολλά εισαγωγικά η συνθήκη της Λοζάνης στο καθημερινό λεξιλόγιο και στην καθημερινή συζήτηση της Τουρκίας. Εγώ θα προσθέσω.
2: Μα, έχουμε καταντήσει να υπενθυμίζουμε στην Τουρκία ότι υπάρχει μια συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε Τζογόπουλε, μιας που πήγαμε από εκεί, η Τουρκία είναι το επόμενο κράτος με το οποίο θα ασχοληθούμε όταν θα έχει τελειώσει η υπόθεση του Ιράν, αν τελειώσει ποτέ?
1: Δεν ξέρω με ποια έννοια το εννοείτε αυτό. Γιατί
2: είναι ερευνητικού ενδιαφέροντος η ερώτησή μου, δεν λέω όλα.
1: Ναι, είναι, ήδη ασχολούμαστε με την Τουρκία, αλλά θα έλεγα ασχολούμαστε με την Τουρκία από δυτική οπτική γωνία με θετική χρειά, διότι και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν αυτή τη στιγμή την Τουρκία ως μια χώρα η οποία θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το
2: Για να μην συμβεί ξανά αυτό που συνέβη με το Ιράν, πρώτα απ' όλα. Γιατί το Ιράν συνεργαζόταν με τη Δύση και μετά κάναμε διάφορα μαγικά και τώρα βομβαρδίζουν.
1: Ακριβώς, για να μην συμβεί αυτό, και ταυτόχρονα διότι υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω συνεργασίας της Τουρκίας και με τη Ρωσία αλλά και με την Κίνα, που είναι η βασική πρόκληση αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερο βαθμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και η πρόκληση, θα έλεγα, και για την ελληνική και για την κυπριακή διπλωματία, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να πείσουμε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και δύο χώρες οι οποίες απειλούνται από την Τουρκία.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Κάτι απάντησε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο Open και στον καλούς συναδέρφους Μάνων Ιφλή και Γιάννη.
0: Ναι. Τι θες το, για το στέγη.
2: Γιάννη Κολοκυθά.
0: Ναι.
2: Μπορεί, σε παρακαλώ, επειδή σε σένα απάντησε ο κ. Μητσοτάκης αυτό το θέμα των F-35, να δούμε πώς το σχολιάζει ο κ. Ζωγόπουλος.
0: Εντάξει, να δέσουμε την εξέλιξη που έχει υπάρξει. Δεν είναι τόσο η απάντηση του Πρωθυπουργού, όσο η εξέλιξη που υπάρχει από το ερώτημα που έθεσε ο Μπέλο, ο Δημοκρατικός, και πήρε την απάντηση από το State Department ότι δεν πλήρει ακόμα τις προϋποθέσεις για τα F-35 η Τουρκία.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι απολύτως σαφές, υπό την έννοια ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν κυρώσεις είναι απολύτως συγκεκριμένος. Και είναι ότι το 2019 η Τουρκία αποφάσισε να συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο με την Ρωσία και να προχωρήσει στην αγορά ενός συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, δηλαδή του περίφημου S-400 από τη ρωσική πλευρά. Όσο η Τουρκία έχει την κατοχή του συγκεκριμένου σύστημα, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αν βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, αν δηλαδή με την ανοχή της Ρωσίας προφανώς και με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρήσει η Τουρκία στην πώληση του συγκεκριμένου συστήματος κάπου αλλού, σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου, όπως έχει γραφτεί, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχουν οι κυρώσεις. Αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ θεωρητική. Και παρά το γεγονός ότι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος λέει ότι θέλει να έρθουν οι κυρώσεις, είναι κάτι σημαντικό από μόνο του, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα άξιο των κυρώσεων από το Κογκρέσο.
2: Απαντώντας ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση των συναδέλφων, λοιπόν, για το σχόλιο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι μεγάλη ήττα αν πάρει η Τουρκία τα F-35, ο Μητσοτάκης είπε ότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν συμπροταγωνίστρια στην κατασκευή των F-35. Ερώτημά μου είναι, δεν ήξερε ο Ερντογάν ότι παίρνοντας τους S-400 θα δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα?
1: Το ήξερε πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η τουρκική εξωτερική πολιτική της σημερινής εποχής.
0: Ποια
1: δηλαδή, ναι, ότι συνεργαζόμαστε όταν θέλουμε με τη Δύση και όταν θέλουμε με την Ανατολή. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, διότι είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το άνοιγμα το οποίο έχει κάνει η Τουρκία προς άλλες χώρες και προς άλλες αγορές. Και αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι ως ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εσείς δεν μας θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δική μας ευθύνη και είναι ένα επιχείρημα το οποίο υπάρχει από την εποχή της ελληνικής κρίσης χρέους. Αυτή ακριβώς η ουσία και η λογική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ανεξάρτητα προφανώς από αυτό που σημαίνει για τα F-35. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι το γνώριζε ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά προτίμησε προφανώς την εργασία με τη Ρωσία την εποχή εκείνη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Τώρα, εγώ να παραμείνω λίγο στη συνθήκη της Λουζάνης, γιατί με τσίγκλησε τώρα με το κύριο Τζογόπουλο. Αν θέλετε να μας πείτε ότι εδώ τίθεται διαρκώς τίθεται τα ζητήματα της συνθήκης της Λουζάνης από την τουρκική πλευρά. Και θέλω να δω με ποιους τρόπους και αν εσείς βλέπετε ότι προσπαθεί η Τουρκία να τις παραβιάσει ή μπορεί να νομιμοποιήσει παραβατικές καταστάσεις κατά της αντίθετης συνθήκης της Λουζάνης.
1: Η Τουρκία το κάνει ήδη αυτό σε ό,τι αφορά τη Συρία και το κουρδικό ζήτημα. Έτσι υπάρχει αλλαγή εδαφών και συνόρων. Αυτό είναι κάτι απολύτως σαφές και το έχουμε δει από το 2015 και μετά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τα νησιά του Αιγαίου και την τουρκική επιχειρηματολογία, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολουθείται πλέον εκτός από θεωρητικά επιχειρήματα και από πολιτικά επιχειρήματα. Η δική μου άποψη είναι ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει η Ελλάδα να απαντήσει σε αυτή την πολιτική είναι με τον εξοπλισμό και με την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Δεν βλέπω εγώ άλλο τρόπο, δηλαδή μέσω του διεθνούς δικαίου, να μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την καινούργια τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το οποίο λέω, αλλά πρακτικά με βάση το ρεαλισμό στη διεθνή σχέση είναι ο μονόδρομος.
0: Καθόλου. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και δεν είναι καθόλου ευχάριστο γιατί εδώ αντί να προοδεύει ο κόσμος, το λέω γενικά, και να συμπορεύεται, να συμφωνεί σε συνθήκες, σε συμφωνίες, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.
1: Επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και αυτό νομίζω το κάνει η Ελλάδα μετά, όταν δηλαδή βγήκαμε από την κρίση χρέους, νομίζω ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε, ακούσαμε και πριν από λίγες μέρες, σε ό,τι αφορά το Ιράν, πόσο κοστίζει αυτός ο πόλεμος από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Το κόστος πλέον για την άμυνα είναι τεράστιο και πάμε και σε ένα γενικότερο κόστος σε ό,τι αφορά και σε μια γενικότερη κούρσα εξοπλισμών, προφανώς στο πλαίσιο του συνοαμερικανικού ανταγωνισμού. Άλλο βέβαια αυτό θα μου πείτε και άλλο τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλο τρόπο με βάση το πώς εξελίσσονται πλέον οι διεθνείς σχέσεις στη γειτονιά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζόγλου. Να είστε καλά. Καλό σου μεσημέρι.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: καριέρα, αγαπητοί, δεν ξεκινάμε την αποφύτηση. Χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένες συμβουλευτικές και καλή προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες με την πλατφόρμα Career Connect. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο 26. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 με έναξη 5 Οκτωβρίου 26 και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση τώρα στη διεύθυνση που σας είπα euc.ac.cy. Τι γίνεται με την κίνηση, κυρία μου? Σας ακούμε, αγαπητέ. Λέγεται, κύριε Βολάνια.
1: Καλό μεσημέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η Βασιλίση Αμαλίας, Βασιλίση Σοφίας και η άνοδο της Αρδιτού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μην λες για αυτή την άνοδο της Αρδιτού?
1: Πάντα υποφέρουμε όταν περνάμε από εκεί.
0: Ναι. Ή εμείς ή το τραμ.
1: Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυτή την ώρα αρκετά βελτιωμένη η εικόνα και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επίσης να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Δηλαδή κυκλοφορούν και τα αυτοκίνητα που τελειώνει ο αριθμός στο 0.
1: Ναι, ναι, μετά τις 3 σήμερα ελεύθερα για το, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Δεν το πιάνεις το Βολάνιο. Δεν το πιάνεις. Cool πάντα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε ότι υπάρχει κίνηση και από αύριο λίγοι περισσότεροι. Αν και αύριο είναι Σάββατο, θα πάτε για κανένα μπάνιο. Σήμερα, προσέξτε, βλέπω τον καιρό να αλλάζει, διότι εδώ είμαστε σε παρατηρητήριο στο Real FM. Δεν είναι οτιδήποτε. Ο καιρός αλλάζει ραγδαία, με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Και είναι πιθανότατο, όπως μας έχουν ενημερώσει οι καλοί μας μετεωρολόγοι, να έχουμε ξαφνικές μπόρες. Λοιπόν, προσεκτικά παρακαλώ, ευχαριστούμε κύριε Βολάνιε. Εγώ να σας πω ότι ένα δίκτυο όταν βελτιώνεται το βλέπετε και το καταλαβαίνετε στην καθημερινότητά σας. Σε ταχύτητα, αξιοπιστία και φυσικά στην επικοινωνία. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύσει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι η πιο καλή μέτρηση αντικειμενική για αυτό το θέμα, είναι το δίκτυο της Vodafone το δίκτυο εκείνο της κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Έχει σημειώσει μάλιστα τις υψηλότερες επιδόσεις σε 3 μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Θα τα μάθετε όλα αν μπείτε στο vodafone.gr.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Πώς το εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Επίσημα νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον οποίο η Γερμανική Ομοσπονδία έλυσε τη συνεργασία της μετά το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ, δεύτερη ώρα εκπομπή, 3LFM 97,8. Ρωτάει ο Χρήστος, αναφέρεται στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, λέει, το τεκμαρτό πότε το είπε. Χρήστο, δεν είπαμε ότι είπε για το τεκμαρτό ο Πρωθυπουργός. Είπαμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ελευθέρων επαγγελματίων είναι το τεκμαρτό. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Έχει διάφορα μηνύματα εδώ, τα τεράστια δεν μπορώ να διαβάσω. Έτσι.
1: Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Γκίκας, διαβάζω εγώ για κάτι που είπα εγώ. Φουλ άστοχος ο παραλληλισμός σας, Ιράν με Τουρκία. Καλησπέρα σας. Δεν είναι παραλληλισμός. Είναι άλλο πράγμα ο παραλληλισμός. Εγώ είπα ότι οι δύο μεγάλες χώρες της περιοχής, τη μία τη χάσαμε, το Ιράν, ήδη πριν πάρα πολλά χρόνια, και ότι δεν πρέπει να χάσουμε την Τουρκία. Αλλά οι δύο αυτές χώρες είναι που έχουν επαρκείς δυνάμεις για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Η άλλη χώρα που έχει δυνάμεις, αλλά με την οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται η προσπάθεια να παραμείνει στο πλευρό της Δύσης, είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Με την οποία έγινε μια τεράστια συμφωνία. Mm-hmm. Τι ακριβώς τώρα είναι αυτή η συμφωνία του Τραμπ, είναι Τραμπ. Δεν μπορεί να βγάλει αμέσως συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Κρατώ το σχόλιο του Νετανιάχου, ο οποίος είπε, χαιρετίζω την προσέλευση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν το έχει αποκλείσει, και ο Τραμπ είπε ότι της είπαμε της Σαουδικής Αραβίας ότι θα σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις πυρηνική βιομηχανία, αλλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις με την αναγνώριση του Ισραήλ, γιατί αυτό είναι βασικά η συμφωνία του Αβραάμ, ότι αναγνωρίζουν τα κράτη της περιοχής την ύπαρξη του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά και πολλά ακόμη. Για πες, τι άλλο είδες?
0: Όχι από μηνύματα, όχι. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα αυτό που λέει η Ιωάννα, μια και λέτε για να εκμετάλλευε τα κτίρια της Αθήνας. Θα πω και εγώ, λέει, για Πειραιά. Πιάστε, λέει, τη Θιβόνα από τα Village προς Πειραιά. Μέχρι και στη Ρετσίνα γίνεται χαμός. Καμένα εργοστάσια δεξιά και αριστερά, και εκείνη η έρημη έκταση απέναντι από το πάρκινγκ των αεροπορημεταφόρων στη Λεύκα. Αφήστε το, λέει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αναρωτιέται πάντως.
1: Καλά το λέει η Ιωάννα.
0: Βέβαια. Yeah. Αυτό το εγκαταλειμμένα. Να πούμε ότι για το καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή τη χρήση γης, εκεί που έχεις βιομηχανία εργοστάσιο παρατημένο, καμένο, εγκατελειμμένο, κλειστό για πολλά χρόνια, δεν σου επιτρέπεται να πας να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να κάνεις αλλαγή χρήσης γης. Άρα αυτό, λέει, τώρα που λες πολύ σωστά, λες ότι αυτό είναι μια πολύ, είναι πανάρχια ιδέα, η αλλαγή χρήσης γης, για να μπορέσει ο χώρος, ο βιομηχανικός χώρος, να γίνει σπίτια για παράδειγμα, να δούμε αν θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει. Σημαντικό θα είναι, μπορεί να
1: αυτό,
0: γίνει.
1: Αυτό η περιοχή την οποία λέει η Ιωάννα, που είναι όπως κατεβαίνει στην Πειραιώς δεξιά, ας πούμε, βασικά, και πάει μέχρι την Ιερά Οδό και μέχρι την Πετρούραλη,
0: mm-hmm.
1: Είναι πραγματικά μια έκταση των Αθηνών,
0: mm-hmm.
1: η οποία μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό,
0: mm-hmm.
1: μπορεί να δώσει λύσεις πρασίνου, που μάλιστα δυστυχώς στη Δυτική Αττική δεν έχουμε πράσινο, άρα να το ενισχύσει, και ότι επιτέλους πάλι πόσα χρόνια πήρε, mm-hmm. για την ανάπλαση του Βοτανικού, όπου θα χτιστεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Και πόσο καιρό, και λέμε τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, διότι είναι δύσκολο να γίνει ένας μεγάλος σταθμός ΚΤΕΛ που να εξυπηρετεί, mm-hmm. εκεί. Πόσο καιρό πήρε και έγινε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να φτιαχτεί το μηχανοστάσιο των σιδηροδρόμων και μετά του μετρό. Το μετρό δεν είχε μηχανοστάσιο. Πού θα πήγαινε η σειρμή? Λοιπόν, σωστό. Τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή, δεν τα κάνουμε οργανωμένα. Κάνει μια μεγάλη πολεοδομική, ρε παιδί μου, αναδιοργάνωση. Εκεί που μπορείς να το κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, η λέξη πολεοδομία, με την έννοια της πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο με την έννοια της άδειας οικοδομής και με τα κενά. Χθες έλειψες, αλλά είχε ένα ωραίο ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Πώς το σύστημα της υπολαιοδομίας έμαθαν κάποιοι που το δουλεύουν, βλέπουν τα κενά του, βλέπουν τα παράθυρά του, και από εκεί δίνανε άδειες και διάφορα άλλα κόλπα, και φυσικά βγάζαν λεφτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, γιατί κάποιος μου είπε, γιατί λες ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι σκάνδαλο. Λέω, παιδιά, σκάνδαλο είναι, τι άλλο να πεις. Ο Μητσοτάκης σκάνδαλο δεν είπε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην συνέντευξή σας σκάνδαλο.
0: Ουδέποτε αρνήθηκε ότι είναι σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε και δύο βασικά πράγματα. Δεν ανακαλύψαν την Αμερική. Είπε ότι επιχειρήσαμε να τον εξηγιάνουμε εν κινήσει, αποτύχαμε. Αν γύριζε το χρόνο πίσω, θα έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση πολύ πιο νωρίς. Δεν την έκανε.
1: Μα αυτή είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Διότι δεν μπορεί να διαχειρίζεσαι ένα σύστημα, να μην καταλαβαίνεις ότι χάνει από παντού και μπάζει από παντού και γίνεται. Και μετά θα σε κατηγορήσουν. Δεν θα πω δικαίως, αλλά είναι αυτονόητο, αφού εσύ είσαι κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα σε κατηγορήσουν ότι γνώριζες ότι υπήρχαν προβλήματα και απλώς τα άφηνες να συνεχίζονται τα προβλήματα γιατί τα εκμεταλλευόντουσαν οι δικοί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη δεύτερη ανάγνωση για τις βάσεις που βγήκαν χθες και βλέπω, λέει ας πούμε η απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Είναι βάσεις που ανέβηκαν πάρα πολύ, ναι, γιατί πλέον, κοίταξε, αρχίζει και συνδέεται ρε παιδί μου, είναι καλό που συνδέεται μέχρι ενός σημείου. Το ότι ένας νέος άνθρωπος συνδέει τις επιλογές του και με την διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι ρε εσύ, αλλά πόσα χρόνια χάσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το πανεπιστήμιο και η μόρφωση γενικά με την αγορά εργασίας. Πόσα χρόνια έχουν χαθεί σε αυτόν τον τόπο όπου δεν άφηναν οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπουν επιχειρήσεις να εξηγήσουν τι κάνουν, πώς οργανώνουν τη δουλειά, να πάνε να ψάξουν για στελέχη, για ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια επιχείρηση που θα πήγαινε στο Πολυτεχνείο να πει ότι παιδιά εμείς έτσι δουλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η σκοπή μας, αυτές είναι οι επενδύσεις μας, αυτά παράγουμε, μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνετε.
0: Είναι ιδεολογικές αγγυλώσεις αυτές.
1: Ναι, κοστίζουν ιδεολογικές αγγυλώσεις. Οι αγγυλώσεις γενικώς κοστίζουν.
0: Μόλις χτύπησε μήνυμα 112 στη Λάρισα, παιδιά. Όπου λέει προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Έτσι, να έχουν το νου μας γενικότερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας.
1: Και μπάζει από παντού και γίνεται. Και μετά θα σε κατηγορήσουν. Δεν θα πω δικαίως, αλλά είναι αυτονόητο, αφού εσύ είσαι κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα σε κατηγορήσουν ότι γνώριζες ότι υπήρχαν προβλήματα και απλώς τα άφηνες να συνεχίζονται τα προβλήματα γιατί τα εκμεταλλευόντουσαν οι δικοί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη δεύτερη ανάγνωση για τις βάσεις που βγήκαν χθες και βλέπω, λέει ας πούμε η απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Είναι βάσεις που ανέβηκαν πάρα πολύ, ναι, γιατί πλέον, κοίταξε, αρχίζει και συνδέεται ρε παιδί μου, είναι καλό που συνδέεται μέχρι ενός σημείου. Το ότι ένας νέος άνθρωπος συνδέει τις επιλογές του και με την διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι ρε εσύ, αλλά πόσα χρόνια χάσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το πανεπιστήμιο και η μόρφωση γενικά με την αγορά εργασίας. Πόσα χρόνια έχουν χαθεί σε αυτόν τον τόπο όπου δεν άφηναν οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπουν επιχειρήσεις να εξηγήσουν τι κάνουν, πώς οργανώνουν τη δουλειά, να πάνε να ψάξουν για στελέχη, για ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μια επιχείρηση που θα πήγαινε στο Πολυτεχνείο
0: ναι.
1: να πει ότι παιδιά εμείς έτσι δουλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η σκοπή.

0: βάσεις που βγήκαν χθες και βλέπω, λέει ας πούμε η απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Είναι βάσεις που ανέβηκαν πάρα πολύ, ναι, γιατί πλέον, κοίταξε, αρχίζει και συνδέεται ρε παιδί μου, είναι, και είναι καλό που συνδέεται μέχρι ενός σημείου, το ότι ένας νέος άνθρωπος συνδέει τις επιλογές του και με την διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι ρε εσύ, αλλά πόσα χρόνια χάσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το πανεπιστήμιο και η μόρφωση γενικά με την αγορά εργασίας. Πόσα χρόνια έχουν χαθεί σε αυτόν τον τόπο όπου δεν άφηναν οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπουν επιχειρήσεις, να εξηγήσουν τι κάνουν, πώς οργανώνουν τη δουλειά, να πάνε να ψάξουν για στελέχη, για ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί τους. Mm-hmm. Δηλαδή μια επιχείρηση που θα πήγαινε στο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: να πει ότι παιδιά εμείς έτσι δουλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η σκοπή μας, αυτές είναι οι επενδύσεις μας, αυτά παράγουμε, μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνετε.
0: Είναι ιδεολογικές αγκυλώσεις αυτές.
1: Ναι, κοστίζουν ιδεολογικές αγκυλώσεις. Οι αγκυλώσεις γενικώς κοστίζουν.
0: Μόλις χτύπησε μήνυμα 112 στη Λάρισα, παιδιά. Όπου λέει προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Έτσι, να έχουμε το νου μας γενικότερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουκουλόπουλο, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Κουκουλόπουλε.
2: Γεια σας, κύριε Κουκουλόπουλε.
0: Ευχαριστημένος με τον Ε65.
2: Κοιτάξτε, και προβληματισμένος, αλλά είναι ανάμεικτο αυτό, ναι, που.
0: Γιατί?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τα θετικά που έχει η Δυτική Μακεδονία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Έτσι είναι σημαντικό. Να σας πω τώρα σοβαρά όμως τι με προβληματίζει.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω το χάρτη και όπως τον βλέπουμε έτσι μπροστά μας απλωμένο, δεξιά είναι ο Παθέ, αριστερά είναι η Ιόνια οδός, στη μέση είναι η Κεντρική οδός,
0: ναι,
2: διασχίζεται η κατεξοχήν πυροτική Ελλάδα από τρεις μεγάλους αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι.
2: Την ίδια ώρα η χάραξη που έγινε προπολεμικά της σιδηροδρομικής γραμμής που θα προγραμματιζόταν να ενώσει την Κοζάνη, τη Στάρισα, τα Γραβενά με την Καλαμπάκα και τη Θεσσαλία, έχει σταλεί στο 2044.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαστε χώρα της Ρόδας, το καλύτερο...
1: Και φιλότιμο.
2: Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα, δηλαδή πρέπει κάθε νοικοί άνθρωπο αυτό που λέω, δεν το λέω σαν την παραβάτη.
0: Καταλάβαμε τη λέτε.
2: Δηλαδή είμαστε μια χώρα που έχει επενδύσει τα πάνη σε αυτοκινητοδρόμους, τώρα βλέπει κάτι τρεις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, σας λέω στην κατεξοχήν υπηρετική Ελλάδα και ο σιδηρόδρομος, προσέξτε, έχει χάραξη προπολεμική.
0: Η αλήθεια είναι ότι την ανοίξαμε την κουβέντα αυτή μόνο μετά την τραγωδία των Ντεμπών και την εγκαταλείψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επενδύσαμε επί δεκαετίες στους δρόμους, στους αυτοκινητόδρομους και όχι στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Προχθές είχαμε σε ακρόαση την νέα ηγεσία. Στην ηγεσία, δηλαδή, ουσιαστικά ανανεώνεται η θητεία της.
1: Mm-hmm. Ανανεώνεται ο διορισμός της, ναι.
2: Των ελληνικών σιδηροδρόμων, τους είχαμε σε ακρόαση στην Επιτροπή ΔΕΚΟ. Ρώτησα αν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό που έχει αυτή τη γραμμή και κάποιες άλλες νέες γραμμές το 2044 και δεν πήρα απάντηση. Δηλαδή, δια της σιωπής δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό που σας είπα. Δεν είναι μια κακομοιριά, δηλαδή είναι από συνάγωγο μέσο και προσέξτε, χάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το λέω γιατί το είχα προτείνει εν καιρός πριν το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή το σιδηρόδρομος μπορούσε και έπρεπε να είναι μια κορυφαία προτεραιότητα με ηλεκτροκίνηση που θα βασίζεται σε άπη, ήταν μια ολόκληρη επιλογή που μπορούσε να άλλαζε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το στοίχημα το έχασε η Ελλάδα. Να δούμε αν θα υπάρξει στο μέλλον μια τέτοια μεγάλη δυνατότητα σαν το Ταμείο Ανάκαμψης για να βάλει μπροστά, να καλύψει ένα τέτοιο κενό που είναι μια μεγάλη στέρησή της εν των σύγχρονων δεδομένων ευρωπαϊκών και όχι μόνο, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι στην Κοζάνη εσείς τώρα από πού θα πηγαίνετε? Από τον Ε65 ή από το...
2: Όχι, από τον Ε65, από την ώρα που, γιατί μια άλλη...
0: Άτσες, Γιάννη.
2: Εντάξει, έχει μια ιστορία μεγάλη, ιστορία, γιατί αυτό Σαν δρόμο στην Κοζάνη, ζητούσαμε τον άξονα 10.

0: Ο άξονας δεν είναι αυτός παρτιλάρης, θα φτάνει μέχρι το Βελιγράδι. Είμαι για ευρωπαϊκό δίκτυο και από μένα να γίνει το κομμάτι, ας πούμε, Λάρισα Κοζάνη και από πάνω μέχρι το φυλάκι της Νίκης.
1: Ναι.
0: Αυτός ο δρόμος έχει υποβαθμιστεί ακριβώς λόγω του Ε65. Σήμερα σίγουρα η πιο βολική οδός, η πιο γρήγορη και ασφαλής είναι Εγνατία Ε65 Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ναι, στη Λαμία πάμε στον Παθέ, ας πούμε, έτσι και...
1: Ναι, γιατί κατεβαίνεις, δεν χρειάζεται να ανέβεις, γιατί η Εγνατία ανεβαίνει.
0: Ναι, όχι.
1: Κάνεις κύκλο.
0: Να κάνεις την Εγνατία ολόκληρη και να πας στον Παθέ, όχι, είναι...
1: Δεν συμφέρει, ναι.
0: Πάνω από 100 χιλιόμετρα διαφορά αυτό, 120 ίσως, ναι, είναι πολύ πιο γρήγορος δρόμος αυτός.
1: Ναι.
0: Λιγότερα χιλιόμετρα.
2: Τώρα να πάμε λίγο και στα στέκοντα.
0: Θα
2: τη
0: βοηθήσει την περιοχή, σας είπα, θα θέλω να... ό,τι έχει υποθεί...
2: Αντιληπτό.
0: Ό,τι έχει υποθεί το προσυπογράφο για τα θετικά του δρόμου, για την κεντρική Ελλάδα και ειδικότερα για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μιζεριάζω, απλά οφείλουμε να προβληματιζόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Εγώ το χάρτη κοίταζα και προβληματίστηκα έντονα, λέω, ρε παιδί μου. Και το τρένο, δηλαδή, κατ' ουσίαν πήγε πίσω άλλα 20 χρόνια.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Καλά, δεν πειράζει που πήγε πίσω, διότι δεν έχει και φρένα το τρένο. Στην επιτροπή που ήσασταν χθες, ο διευθύνων σύμβουλος.
0: Ακόμα τα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύουν, δυστυχώς.
1: Ναι, τώρα μεταξύ μας, επειδή όταν μιλάς με τη Μιλένα Αποστολάκη, αν δεν σου κάνει ειδική εκπαίδευση, εσείς καθόσασταν δίπλα της εκεί, κάθεσαι, κοίταξα την επιτροπή. Επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη, καλώς έκανε, και αυτό είναι όταν λέμε εξουσιαστική αντιπολίτευση. Περί αυτού πρόκειται. Εσείς οι τρεις ήσασταν που εξετάζατε. Είναι σαν να μην υπήρχαν άλλοι. Μακάρι να ήταν έτσι και πιο δυνατό και στις δημοσκοπήσεις του Πασόκ, αλλά τι να πούμε εμείς. Δεν τα κανονίζουμε εμείς. Μία ψήφο έχουμε.
2: Αυτό ήθελες να πιστεύω. Άσε να κάνουμε κανένα ερώτημα.
1: Δεν μπορώ να κάνω έναν ύμνο στο Πασόκ, ρε παιδάκι μου.
2: Είπε ο Κουκουλή.
1: Πού καταντήσαμε εδώ μέσα.
2: Είπε ο
0: Κουκουλή. Για την 717 μετά ρώτησα στη συνέχεια, κύριε Παπαδημητρή, αφού το είδατε το βίντεο, ρώτησα τους ανθρώπους, επειδή ο διευθύνων σύμβουλος ήταν εκτελεστικό μέλος της ΕΡΓΟΣΕ που είχε στην ευθύνη της 717, προφανώς δεν προσωποποιώ την ευθύνη στον ίδιο, ήταν απλό μέλος, ας πούμε, έτσι, τότε, την επίμαχη περίοδο. Του είπα, βρήκατε 7 παρατάσεις, 6 παρατάσεις από τους προηγούμενους. Μία έκανε ο υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και 4 οι ΕΡΓΟΣΕ, τις οποίες ήταν μέλος της διοίκησης. Και με ρώτησα, έχει πάει σε διαθεσιμότητα κάποιους υπάλληλους, έγινε κάποια ΕΔΕ. 11 παρατάσεις για μία σύμβαση που είχε ένα τραγικό αποτέλεσμα η μη υλοποίησή της και ακόμα δεν λειτουργεί όπως αποκαλύφθηκε από τις ερωτήσεις που έκανε η Μιλένα Αποστολάκη, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ποια ήταν η αιτιολογία, πήρε το έργο μία κοινοπραξία, μπόρεσε να υλοποιήσει το έργο σε βόρειο τμήμα, νότιο τμήμα του σιδηροδρόμου και εκ των υστέρων ήρθαν και είπαν τα συστήματα που εγκαθιστούμε δεν συνεργάζονται.
1: Ναι, ήταν βόρειοι και νότιοι και ακολούθησε ο εμφύλιος.
2: Ότι το συζητάμε τώρα τόσα χρόνια μετά είναι απίστευτο.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ σκοτώθηκαν και 57 άνθρωποι.
2: Αυτό λέω.
0: Η ΕΡΓΟΣΕ που έδωσε σε μια κοινοπραξία την εργολαβία αυτή, αυτό το έργο, και το έσπασε για λειτουργικούς όρους δύο κομμάτια, ανεχόταν όλο αυτό το παιχνίδι. Δύο που ήρθαν κοινοπρακτικά να πάρουν το έργο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Θέλω να προλάβω να σας κάνω ένα ερώτημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες...
0: Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο.
2: Ναι.
0: Εσωτερικά στην ΕΡΓΟΣΕ, όλοι πάλι είναι στη θέση τους. Δεχόταν πιέσεις από εσάς. Και οι επιτροπές αυτοί που συμμετείχαν δεν ευθύνεται κανένας. Δεν μιλάω σαν και λιγά τους. Μιλάω διοικητικά, έχω ασκήσει διοίκηση χρόνια. Μπορείς να αφήνεις έτσι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, περίπτωση, τι να πω.
1: Απαντήστε όμως το ερώτημα του Μάνου Νιβλή.
2: Θέλω να κάνω μια συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες μας έλεγε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεση ή συνεννόηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί φτάνει στα όρια του παραλογισμού η στάση του. Δηλαδή ότι ούτε τις ίδιες τις θέσεις του δεν υπερασπίζεται ή τέλος πάντων για μικροκομματικές σκοπιμότητες καταψηφίζει όποια πρόταση, κυρίως για το άρθρο 16. Έτσι.
0: Όχι,
2: ή για το περί ευθύνης υπουργών.
0: Εγώ θα πάω κατευθείαν στην ουσία. προσέξτε, δώσε με συνένεση του 19, γιατί δεν τη δίνουμε τώρα, δώσε με συνένεση του 19 στο να αποδεσμευτεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόορες εκλογές.
2: Ναι.
0: Να μην μπορεί να προκαλέσει μια εκλογή Προέδρου εκλογές, όπως γινόταν. Κάτι εύλογο αυτό που είχε προτείνει τότε η κυβέρνηση.
2: Mm-hmm.
0: Το στηρίξαμε και στη συνέχεια η διάταξη με 100 με απλή πλειοψηφία πέρασε ότι μπορούμε να βγάζουμε πρόεδρο ακόμα και μειοψηφίας.
2: Mm-hmm.
0: Σε ένα θεσμό ο οποίος όπως έχει εξελιχθεί έχει καθαρά συνειδητικό χαρακτήρα και είδαμε γενικότερα και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο 16 που είναι το πιο επίμαχο αν θέλει. Ναι. Έτσι.
2: Το άρθρο 16. Για το οποίο υπάρχουν και διαφωνίες εντός του κόμματος.
0: Εμείς λέμε καθαρά ότι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά που είναι μια μεγάλη υστέρηση της χώρας την οποία δυστυχώς εμείς τη βάλαμε πρώτη στο δημόσιο διάλογο με τον Γιώργο Παπανδρέου πολύ παλιά, το θυμάσαι.
2: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι πότε το έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ήταν καν πρόεδρος του Πασόκ που το έβαλε αυτό το θέμα.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είχε συναντήσει τότε το πάλι ποτέ αντιδράσει. Εν πάση περιπτώσει είναι θέση μας ξεκάθαρη τώρα. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα με την κυβέρνηση. Τι ακριβώς η κυβέρνηση να κάνει το άρθρο 16 από την ώρα που προχώρησε σε ένα νόμο, τον νόμο Πιερακάκη όπως τον λέμε, αυτόν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο όμως είναι ιδιωτικά, δεν είναι μη κερδοσκοπικά. Θέλω να πω για τους ακροατές ότι το Χάρβαρντ ή το MIT. Ή το Στάνφορντ, να πω τρία μεγάλα εμβληματικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Όλα λειτουργούν με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
2: Ναι.
0: Όλα. Και είχαμε παράσει πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτό στη συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να δώσουμε λευκό επιστοδότηση. Εάν έχει 151 θα θεσμοθετήσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο κάθεται διαφωνούν, πρέπει να έχουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να μπορούν να κάνουν από επιμελητήρια και αυτοδιοίκηση όπως σε όλο τον κόσμο μέχρι φορείς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα αποδεικνύουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
1: Άρα ποιο είναι το θέμα, τι θέλετε, γιατί θέλετε να το καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη.
0: Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε επιστοδότηση σε κανέναν να λειτουργήσει μονομερός. Ακόμα και οι δικοί μας, εμείς επιδιώκουμε να είμαστε στην κυβέρνηση των επομένων εκλογών, έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Εμείς θέλουμε λοιπόν η διάταξη την οποία θα περάσουμε για το άρθρο 16 να συγκεντρώσει σε εκείνη τη Βουλή 180. Αυτό είναι όλο το θέμα.
2: Mm-hmm.
0: Μια φορά πρέπει να πάρεις 180 ή στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Στην άλλη πρέπει να πάρεις 151.
2: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και λέμε δεν δίνουμε καμιά λευκή επιταγή σε κανέναν, αλλά δηλώνουμε σαφή μια ποια είναι τα άρθρα τα οποία στηρίζουμε και θα στηρίξουμε στην Βουλή που θα πάρει τις αποφάσεις.
1: Αλλά και τι πειράζει αφού τώρα συμφωνείτε σε κάποια. 1, 2, 3, δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι,
1: συμφωνείτε. Γιατί δεν δίνετε το OK για αυτά.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, την διαμάμα για το άρθρο 16 είναι σαφή στη θέση μας. Τη διατύπωση όμως δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε την επόμενη Βουλή στη διατύπωση από τώρα. Αυτό
1: γιατί,
0: το,
1: γιατί,
0: αυτό
1: και, είναι το ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Ότι δεν δεσμεύει την επόμενη Βουλή, σου λέει, ρε παιδί μου.
0: Δεν
2: μπορεί να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή για τη διατύπωση μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού.
1: Καλά, κάνει τη διατύπωση στην οποία συμφωνούν σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών.
2: Άλλο και εσύ λέει κάτι άλλο, κάτι άλλο, σου λέει ο Κουκουλόπουλος.
0: Αυτή τη στιγμή κρίνεται τα αναθεωρητέα άρθρα. Το περιεχόμενο τη αναθεώρηση κρίνεται στην επόμενη Βουλή.
2: Εμείς okay.
0: Λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, έχει την πλειοψηφία, βάλε το, συμφωνούμε που το βάζει για να σε
2: αφού είναι καθαρό, πάντως κύριε Υπουργέ, αφού είναι καθαρό η πρόταση, η θέση του Πασόκ, γιατί βλέπω διαφωνίες και εντός του Πασόκ. Έβλεπα τον κύριο Καρχημάκη, ας πούμε, την κυρία Γιανακοπούλου. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος γιουβέτσι. Δηλαδή, ναι, όχι. Εσείς βάζετε ένα πλαίσιο.
0: Το άρθρο 16 είναι ομόφωνη, θέση μας και καθαρή.
2: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που κοιτάξτε, αυτό το αντιφάσεις είχε η θέση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είπε δεν θα πειράξω γιατί πάνε πολλά παιδιά στα νέα πανεπιστήμια, παρότι το θεωρώ παράνομα, αυτό και είναι παραλογισμός. Αλλά και δεν ψηφίζω να θεωρώ το άρθρο 16 για να μην δυσαρεστήσω το όποιο φοιτητικό κίνημα υπάρχει. Όχι, εμείς μιλάμε καθαρά, λέμε θέλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, γιατί είναι μια υστέρηση της χώρας, καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και σε προσαρμογή αυτών που ήδη λειτουργούν. Δεν πρόκειται να πάνε να αποκεφαλίσουμε κανέναν, αλλά όμως αν υπάρξει ένα πλαίσιο σοβαρό, θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν εφόσον έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα να απαλληφθεί αυτός ο χαρακτήρας. Τελεία.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μια πολύ καλή θέση αυτή που έχει το Πασόκ. Okay. Πολύ δουλεμένη.
2: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό θα σας πω για παράδειγμα τώρα, υπάρχει ένα ψάχνουμε, ρωτάμε. Ποιος δίνει τα παράβολα ή το παράβολο, αν το δίνει με το μητρικό ίδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικό, αυτή τη συνομική που γίνεται στην Αθήνα από το Εγγλέζικο, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, έτσι. Εκεί στην Ιπποκράτου που θα στεγάζεται. Έχει μεγάλη σημασία. Αν το παράβολο το πληρώνει ένα κολέγιο ελληνικό ή αν το πληρώνει το μητρικό πανεπιστήμιο, η διαφορά δεν είναι τυπική, είναι ουσιώδης όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, μπορεί να οδηγήσει σε μπλέξιμο μεγάλο. Λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε καιρό.
0: Δηλαδή, ναι, εμείς λοιπόν είναι πολύ καθαρή η θέση που έχουμε για αυτά τα θέματα και δεν κρυβόμαστε προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε δεξιά και αριστερά.
1: Εντάξει.
2: Είστε καλά, κύριε Κουκλόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι.
3: Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Επειδή κάποιος ρώτησε εδώ, αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδος, η αρχική προετοιμασία, μελέτες, ένταξη της ιδέας σε επίσημο θεσμικό πλαίσιο έγινε το 2002. Έχουν περάσει δηλαδή πόσα χρόνια, 24. Ορίμασε. Λοιπόν, να σας πω ότι η Κύπρος είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισμός για σπουδές, είναι κοντά στην Ελλάδα, έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 12.600 φοιτητές από 80 διαφορετικές χώρες, δηλαδή ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν απλώς ένα πτυχίο. Μια διεθνή εμπειρία προσφέρουν που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα, πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Είναι ανοιχτό να δεχθεί αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερα θα μάθετε στο euc.ac.cy. Έναρξη 5 Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους. Να σας πω ακόμη ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση ακολουθεί και με την εφαρμογή του RealGR αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Μπορείτε να ακούσετε live τον Real FM στους 97 και 8, αλλά εκεί θα τον ακούτε ψηφιακά. Όλα τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, να αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα, να τα διαβάσετε όποτε θέλετε, να διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Θα την κατεβάσετε δωρεάν στο Apple Store και στο Google Play. Δεν μπορείτε όμως να κοιμάστε ήσυχοι όταν γύρω σας υπάρχει πλήθος ψηφιακών απειλών οι οποίες μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business μπορείτε να προφυλαχθείτε, να αμυνθείτε. Σας προσφέρει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη, να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Έρχεται Real News δυνατή την Κυριακή και έχει και δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την πολύ πετυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Το Δάσος των Παραμυθιών από την Ellery Adams. Μαζί θα συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Θα πάρετε το Παντού που είναι το κορυφαίο app επιβράβευσης και σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτό θα το βρείτε και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.

0: να υποφεληθώ να σας πω ότι το Brent καλά κρατεί, είναι στα 98, είχε περάσει τα 100. Επειδή ακούω όταν περάσει και αν περάσει. Είχε περάσει τα 100 το Brent και απλώς δεν στάθηκε εκεί, έκανε μια μικρή κάψη, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάρει 10% χοντρικά τώρα το αργό πετρέλαιο μέσα σε μια εβδομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι και όταν φτάνει στο δηληστήριο και βγαίνει από το δηληστήριο, εκεί έχει πάρει ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο και 30%. Έχουν τρελαθεί τα καύσιμα. Βασικά έχουμε αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πληθωρισμό καυσίμων. Και όταν λέμε πληθωρισμό καυσίμων εννοούμε τα πάντα όλα. Γιατί αν ακριβίνει το πράγμα στην Αγγλία, είναι το σήμα κατά τεθέν να γυρίσει ο άλλος στο μαγαζί και να πει μήπως πρέπει κάτι να βάλω κι εγώ στις τιμές για να αντέξω ή για να μην μου έρθει ξαφνικά η ακριβότερη πρωτή ύλη, το ακριβότερο έτσι. Και αλλιώς έτσι στην Ισπανία οι τιμές παραγωγού, ο πληθωρισμός παραγωγού εμφανίζεται συγκρατημένος, λένε τώρα στην ανακοίνωσή τους η στατιστική της Ισπανίας, δηλαδή 7%. 7% οι τιμές παραγωγού. Οι τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι. Κύριε Μάνο μου. Ωραία, λοιπόν.
1: Τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι.
0: Λίγο πριν το ράφι.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: ώρα που τα λέτε, Σιμπάμ.
0: Είδε, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ειδικό της κτηθής εν το στρατεύμα.
1: Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας είναι κοντά μας, γνωστός φοροτεχνικός, φίλος εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα απόθεν αίσθηση που δεν έγιναν. Έτσι και τις λευκές δηλώσεις.
0: Χαίρετε, δηλαδή, κύριε Σταυρούλια.
1: Άκου αριθμό, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν.
0: Πόθεν αίσθηση. Λοιπόν, αν με ρώταγες αν υποβάλλουν όλοι οι υποθερήσεις, θα λέω ναι, γιατί άμα σε πιάσουν να μην έχεις υποβάλει, είναι πολύ βαρύ το πράγμα. Σωστά το λέω, κύριε Σταυρούλια.
1: Στα μούτρα στο κλείσω, κύριε Σταυρούλια.
0: Θα γίνει νέα προσπάθεια υποβολής του υποθερήσεις.
1: Εκ νέου, να δούμε τι γίνεται.
0: Πάντως, 860 λέει, απέκρυψαν περιουσία από 990 χιλιάρικα μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτοί υπέβαλαν, αλλά το έκρυψαν. Τι είναι καλύτερο τώρα, πείτε μου να διαλέξουμε, δεν ξέρω. Ο κύριος Σταυρούλιας είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είπα πριν τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
15: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
14: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
15: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
14: Με έκανες χώμα.
15: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Κακουργηματικού χαρακτήρα. Οπότε, ανθρώποι οι οποίοι έχουν ξεχάσει απλά να κάνουν το ποθενέσχες, το οποίο παρεπτόντως να πούμε ότι είναι 90 μέρες από τη στιγμή που θα έχεις υποχρέωση να το υποβάλεις, μέσα σε 90 μέρες θα πρέπει να υποβάλεις, και κάθε χρόνο έχουμε 3 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Είναι η προθεσμία που πρέπει να υποβάλεις.
0: Δεν είναι αυτή η περίοδος, είναι μετά το καλοκαίρι.
2: Έτσι, μετά το καλοκαίρι.
0: Ρωτάω, μην τυχόν και το ξεχάσω.
2: Όχι, έχουμε 3 μήνες ακόμα. Σήμερα λίγο.
0: Ναι, όχι, γιατί όσο είσαι στη Βουλή και για κάποια χρόνια μετά. Δόξα τω Θεώ, σε κυνηγάει, έχει ένα τμήμα η Βουλή και είναι ευγενέστατοι οι κύριοι και οι κυρίες και σε κυνηγάνε εκείνοι. Να μην ξεχάσεις, το έχεις φτιάξει σωστά, όχι, γιατί οι πολιτικοί όταν το ξεχνούν γίνεται μεγάλη φασαρία. Να πω μια απορία μου όμως.
2: Συνήθως αυτοί που τα ξεχνούν, γιατί διαβάζω και στα δημοσιεύματα ότι πρόκειται για πολιτικούς, για δημοσιογράφους, για καθηγητές πανεπιστημίων, για επιχείρηση που συναλλάσσεται με το δημόσιο, μα αυτοί έχουν και υποχρέωση ούτως ή άλλως.
0: Ναι, έτσι. Και δεν δικαιολογούνται να το ξεχνούν τώρα μεταξύ μας, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν,
2: ναι.
0: Αυτό είναι, θέλει ψάξιμο οπωσδήποτε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, κύριε Σταυρούλια, μάλλον Νυφλή, είναι, βρε παιδί μου, αφού πλέον η φορολογική δήλωση τα έχει όλα και αν της λείπει κάτι να τα βάλουμε. Έτσι, γιατί να κάνουμε και ποθενέσχες, αφού υπάρχει η φορολογική δήλωση, τα έχει όλα μέσα.
2: Έχετε δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι το πόθεν έσχες ούτως ή άλλως, μόλις μπαίνουμε για να το συμπληρώσουμε, βλέπουμε ότι είναι προσυμπληρωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι δεν έχει όμως φορολογική δήλωση? Δεν έχει συμμετοχές σε εταιρείες, συμμετοχές στο εξωτερικό, Δηλαδή, αν έχουμε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό, αν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό ή το ύψος των καταθέσεών μας, δεν το αναγράφουμε πουθενά στη φορολογική δήλωση. Μπορεί να γράφουμε τα κέρδη, τα εισοδήματα που έχουμε από τόκους, αλλά όχι τις καταθέσεις. Το πόθεν έσχεση είναι ένα διευρυμένο έντυπο που ζητάει αρκετά περισσότερες πληροφορίες. Πολλές από αυτές έρχονται προσυμπληρωμένες, όχι όμως τον σύνολο αυτών. Ναι. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα είναι προσυμπληρωμένο. Πάντως, και θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω τον περίεργο, αλλά επειδή είναι δουλειά η συμπλήρωση. Εντάξει, ωραία, το λες, εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά για λογαριασμό μας. Εγώ που όμως έχω τη μούρλα να τα φτιάχνω όλα μόνος μου για να ξέρω πώς είναι. Έτσι. Και μου λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Παπαδημητρίου, μην το κάνετε μόνος σας, θα κάνετε κανένα λάθος. Και λέω, εντάξει, παιδί, πάσε με να το φτιάξω και θα δέστο μετά ότι δεν έχω κάνει.
1: Εκεί εσύ.
0: Τι. Θέλω να το κάνω, Μάνο, διότι θέλω να καταλαβαίνω τι είναι όλη αυτή η ιστορία. Είναι υπερβολική πλέον η γραφειοκρατία. Δηλαδή πρέπει να τα απλοποιήσουμε όσο γίνεται, γιατί πια τα έχει όλα το σύστημα. Ας πάνε να τα πάρουν από το σύστημα, να μας αφήσουν ησύχους. Να δούμε και τα παιδιά μας.
2: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, ούτως ή άλλως φέτος, περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις ήταν προσυμπληρωμένες και υποβλήθηκαν αυτόματα. Από του χρόνου θα έχουμε περισσότερες και σε βάθος χρόνου νομίζω.
0: Πότε τελειώνει η προθεσμία τώρα, μια που το είπαμε.
2: Σήμερα τελειώνουμε με τις φορολογικές δηλώσεις. Οριστικοποιείται η διαδικασία αυτή. Πήγε μια χαρά η διαδικασία. Μέχρι χτες που είδα είχαν υποβληθεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Οπότε πήγαν όλα καλά. Mm-hmm. Πήγαν όλα καλά. Άντε, από τέλος του μήνα
0: να σας δουν και οι γυναίκες σας.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Σταυρίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Real FM.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρές σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο Κόκκινο, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
17: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
21: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Έλα, πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
25: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά.
25: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
25: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
26: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή ο Πώς κοιτάς το κοινό το πύργο?
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι τα Google Maps, παιδί μου. Τώρα είμαι στην αλέα του Λουζ Λοτρέκ. Αλέα του Λουζ Λοτρέκ.
1: Πες μου, τελειώνουμε γρήγορα.
0: Η αλέα του Λουζ. Εδώ θα είμαστε. Δεν... Μη βιάζεσαι. Αλέα του Λουζ Λοτρέκ, η οποία είναι στην πόλη Αρκασόν. Η οποία είναι κοντά στο Μπορντό.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την είδηση, χαίστηκα της ημέρας.
0: Έχουν πυρκαγιά μεγάλοι άνθρωποι, βουτάνε στη θάλασσα για να σωθούν. Εντάξει, την έφερε.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δει. Και ζήτησε και ο Μακρόν, λέει, την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολύ άσχημη.
0: Βουαλά. Βουαλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε.
1: Μέχρι στιγμής αποχαιρετούμε για καλοκαίρι.
0: Πρώτο Θεός. Ναι,
1: δεν
0: καλά
1: το
0: να περάσουμε.
1: Το συνειδητοποίηση. Πήγα να πω ότι Δευτέρα πάλι μαζί. Δεν θα είμαστε μαζί από Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Με την έναρξη του προγράμματος.
0: Δεν θέλω να είσαι εδώ μπροστά μου.
1: 24 Αυγούστου, εμείς ξεκινάμε πάντα νωρίς. Θα είμαστε εδώ. Όμορφα περάσαμε. Ναι, και αυτή τη σεζόν. Πολύ ωραία. Σεζόν.
0: Με τα καυγαδάκια μας και
1: αλλά,
0: με
1: αλλά,
0: τα.
1: Αλλά. Εκτίμησε την αξία της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Λοιπόν, που χρειάζεται. Λοιπόν.
0: Νιώθω ενθουσιασμένος που στέλνω ανθρώπους στον τιβάνι.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν όσο θα έπρεπε να πάνε.
1: Το κακό είναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολλοί κόσμοι σου έπρεπε να πηγαίνει κι εγώ μέσα σε αυτούς για μια ψυχανάλυση κτλ. Αυτό είναι θετικό. Να αισθάνεσαι πολύ καλά με αυτό. Να αισθάνεσαι άσχημα όταν σου στέλνει στον ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Το έχουμε εξηγήσει.
0: Αυτό έχει μια διαφορά, είναι αλήθεια.
1: Πάμε,
0: έχει,
1: παιδιά.
0: Η λευκή μπλούζα έχει μια διαφορά.
1: Υγεία για όλους, παιδιά. Υγεία για όλους.
0: Να είστε καλά, να περάσετε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Καστρόλ Σέρβις.
0: άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41-217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Η δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτη, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται να αποχωρεί από το γραφείο με φορητό υπολογιστή στα χέρια. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η συνέχιση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Λίγη απόψε η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι αμελήσουν να την καταθέσουν κινδυνεύουν με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή καταβάλλεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο κόκκινο βρίσκονται σποράδες σε Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών είπαν το πρωί συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθεί ετελέστηκε στο Εκκλησάκι μέσα στο γυροκομείο Αθηνών όπως ήταν η επιθυμία της. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, οι πράσινοι νίκησαν με 2-1 την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη, οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Και επίσημα η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστού Τζόλι που έπαιζε στη βελγική Μπριζ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αξιμένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
11: Τώρα σε λίγη ώρα μας αποχαιρετά ο Δακτήλιος Παναγιώτη.
13: Σωστά, για λίγα λεπτά ακόμη μένει σε ισχύ ο Δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο Λεκανοπέδιο.
11: Και κλείνει και πάλι ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης.
13: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα απαγορευτεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού λόγω της κατασκευής του flyover.
12: Το θέμα της ημέρας.
11: Κορυφώνεται αυτή την ώρα στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά τη δεύτερη μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα δίθεν υπεύθυνο Πασόκ που δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί όμως με απόν. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια. Θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Υψώνεται μπροστά μας μια πρόκληση και για την δικιά μας κοινοβουλευτική γενιά. Σχεδόν 50 χρόνια από το πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, το οποίο θεμελίωσε ο ιδρυτής της παραταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμείς να δώσουμε μια όθηση στις βασικές καταβολές του. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
11: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο επίσης σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Επιτυχέμενος επί της ουσίας εκεί στην κυρία Ναδούρου, την εκλεγήσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφασή της να μην είναι παρούσα κατά την απόψινη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κ. Πιτωδάκης μάλιστα κάλεσε την κυρία Δούρου να το ξανασκεφτεί, διότι σήμερα είναι μια δεξίωση, είναι μια γιορτή όπου τιμούνται αυτοί που πολέμησαν τη Χούντα και κανονικά θα έπρεπε να δίνουν το παρόν όλα τα κόμματα. Μάλιστα, με αρκετά δεικτικό ύφος, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κόμμα της να πηγαίνει κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο και να συμμετέχει στη δεξίωση, καλώντας την να ανακαλέσει, να ανασκευάσει την απόφασή της μέχρι απόψε το βράδυ, έχοντας χρόνο, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, στα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη στράφηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει πίεση στο ΠΑΣΟΚ, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη ενδεχομένως Βουλή, διότι είναι ένα από τα κόμματα με αριθμό βουλευτών, ο οποίος προστιθέμενος στον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει το 180 ήδη από αυτή τη Βουλή. Νομίζω ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι διακύβευμα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την κοινωνία να συγκρίνει τη στάση των δύο κομμάτων, ποιο δηλαδή είναι υπεύθυνο και θέλει μια θεσμική αλλαγή για ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ποιος κλείνει τα μάτια ή ακόμα προσπαθεί να θέσει εμπόδια στην αναθεώρησή του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι για πάρα πολλά άρθρα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σε αυτό το άρθρο ή ακόμα χειρότερα αν συνενεί γιατί δεν στηρίζει την αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων. Θα σου έλεγα ότι είναι μια συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης πάντως να φεύγουν κυρίως από τη συνταγματική αναθεώρηση και να επικεντρώνονται στα θέματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι η τριήμερη διαδικασία θα λήξει τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα μοιάζει προδικασμένο, καθώς δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα στηρίξει κάποια από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα περιμένουμε ότι θα κινηθούν τα ναι κοντά στο 156 με 157. Θυμίζω ότι από εχθές ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσύρει μετά από επί της ουσίας θέση των βουλευτών της την πρότασή της για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είναι μια πρόταση η οποία φάνηκε από την αρχή των συνεδριάσεων της Επιτροπής ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκεντρώσει ούτε καν τις 151 θετικές ψήφους και εξ αυτού του λόγου η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην απόσυρσή της. Άρα είναι η μοναδική πρότασή της που δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.
11: Λοιπόν, Γιώργο, μένεις μαζί μας. Αυτή την ώρα, όπως είπες και νωρίτερα, βρίσκεται στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε για να δούμε πώς απαντάει στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο Πρωθυπουργός.
16: Τίποτα για την αναθεώρηση του 2019 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Τασούλα. Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη.
11: Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ΟΠΕΝ, είχε στείλει μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
14: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
11: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
15: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 10 της Βουλής, αλλά το είχε πάρα πολλές φορές ο κύριος Παλιός από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα της αυτόματης προστασίας των σειρμών, αυτόματης πέδησης επί της ουσίας, όταν διαγυμνώσει κίνδυνο ατυχήματος. Ο κύριος Παλιός είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία.
14: Από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
11: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
15: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 10 της Βουλής, αλλά το είχε πάρα πολλές φορές

0: να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να πω στον πειρασμό να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής. Όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
1: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
2: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνών κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή ΔΕΚΟ τη Βουλή. Ρωτήθηκε και πάρα πολλέ φορέ ο κύριο Παλιό από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα τη αυτόματη προστασία των σειρμών, αυτόματη πέδηση επί τη ουσία, όταν διαγνώστηκε κίνδυνο ατυχήματο. Ο κύριο Παλιό είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων έχει προχωρήσει σε μια διευκρινιστική δήλωση, ναι, λέγοντας ότι όπως ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση εταιρείας, στο τέλος του Αυγούστου του 2026, κατά το χρονοδιάγραμμα, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, και κατά τη χθεσινή αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως στο τέλος Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δυστυχήματα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να πάρουμε μια γεύση από την συνομιλία, από τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη και τις απαντήσεις του κυρίου Παλιού στην Επιτροπή.
3: Ρωτάω, αλλά δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS?
4: Πού λειτουργούν τα τρένα
3: με ETCS?
5: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
4: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
3: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
4: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά. Παρακαλώ.
5: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
3: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
1: Την ίδια ώρα που στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει ξεσπάσει αναταραχή στο Πασόκ για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Νάντια Γιανακοπούλου τάσεται υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, αντίθετη η θέση του Λευτέρη Καρχημάκη. Δεν τη λες και πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή στη Χαριλάου, Τρικούπη Μαρίτινα Ζαφυριάδου?
6: Εντάξει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτή τη φορά η αφορμή για μια εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς στάθηκε αφορμή η στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαφορετική ανάγνωση των στελεχών. Η Νάντια Γιανακοπούλου διαφώνησε στην πραγματικότητα με αυτό που είχε πει νωρίτερα ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου. Ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στο Άξιον το βράδυ της Τετάρτης, είχε προαναγγείλει την κατάργηση του νόμου Κερακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εκείνος αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν θα έχουν πια κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα καταργήσουμε, είπε, τον νόμο Κερακάκη και θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου και υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσο θα ανταποκριθούν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση όμως δεν έμεινε αναπάντητη. Η κυρία Γιανακοπούλου λίγο αργότερα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είπε ότι δεν ξέρει αν έχει συζητηθεί κάπου αλλού, αλλά πάντως όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερασπιζόμενη πάντως και εκείνη τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, δήλωσε περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσεται υπέρ της λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ

0: των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κύριος Δοδονής στην πραγματικότητα είχε αναφερθεί στον Αργύρη Μπετενιώτη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, του Μανώλη Μπετενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρου Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είχε κατατεθέσει αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Εκείνη είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όρους οικογενειακής ευθύνης και κράτησε απόσταση από μια τέτοια συμπεριφορά. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά, η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών. Είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιαννακοπλού και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιαννακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να θεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατο εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για το θέμα ρωτήθηκε το στέλεχος του κόμματος και τομεάρχης παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου στην ίδια εκπομπή.
3: Οι προτάσεις για την παιδεία δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο, ας πούμε, στον πολιτικό διάλογο. Το τι θέση παίρνει κανείς στα ζητήματα της παιδείας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για το πώς βλέπει το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες. Τώρα, οι αντιλήψεις περί κέντρου ή η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι σχηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα εκπαίδευση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βασική προτεραιότητα της Ελλάς είναι η ενίσχυση, όχι απλά η προάσπιση ή η υπεράσπιση, να κρατήσουμε, να διασώσουμε ότι υπάρχει, αλλά η ενίσχυση και η αναπτυξιακή προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της. Ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε, τραυματίζοντας την εκ νέου, πετώντας της αντικείμενα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στην αρχή περί οικονομικών διαφορών. Τι έχει συμβεί λοιπόν?
4: Πράγματι, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι οικονομικές διαφορές, τα σενάρια μάλλον περί οικονομικών διαφορών σχετικά με ενίκεια. Διαψεύδεται αυτό και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από μαρτυρίες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές, Ελισάβετ, συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και αναζητούν απαντήσεις για να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε και της δολοφονικής επίθεσης αλλά και το κίνητρο, το αίτιο πίσω από αυτό. Γιατί, να θυμίσουμε ότι τι έγινε περίπου χθες στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Σύρο. Φορώντας το...
1: Ισχύουν οι πληροφορίες που ακούστηκαν, Σοφία, ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα, εμφανίστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με γάντια και ότι είχε μαχαίρι και απείλησε το ζευγάρι?
4: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Ήταν όντως με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα μαχαίρι, φορούσε και το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, όπως έχουμε μάθει, και γάντια, και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό από κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή την έχουν καταγράψει να περπατάει, να πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. Μπήκε μέσα, ναι, να πούμε, και αυτό έχει καταγραφεί, και εντός του χώρου του σπιτιού φαίνεται ότι υπήρξε σίγουρα κάποιος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα ο άνδρας, ο 41 ετών άνδρας, οικοδόμος στο επάγγελμα, να την μαχαιρώσει στην πλάτη. Ακολούθως φαίνεται ότι η ίδια ξαναβγαίνει έξω και προσπαθεί να απομακρυνθεί, όμως την ακολουθούν και της πετούν αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πέταξε μία γλάστρα ο άνδρας, ναι, και της πέταξε και μία καρέκλα. Βέβαια, η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου και υπέκυψε στα τραύματά της. Προσήχθη το ζευγάρι αρχικά, αλλά συνελήφθη μόνο ο άνδρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε πάρα πολύ λίγο στον εισαγγελέα. Η γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη, γιατί δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να επιτέθηκε η ίδια στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δουν οι αστυνομικοί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να δουν γιατί συνέβη όλο
1: και ποια
4: αυτό.
1: Ποια ήταν η σχέση αυτών των τριών προσώπων?
4: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι γνωρίζονταν και οι τρεις, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο νησί. Είναι μια σχετικά μικρή κοινωνία. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως μάθαμε, είχε γεννηθεί στη Σύρο, διέμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της εκεί. Πριν από κάποια χρόνια είχε πάει στην Αθήνα. Περίπου 10 μέρες όμως, εδώ και 10 μέρες, είχε ξαναπάει στη Σύρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι όντως όλοι γνωστοί σε κοινωνικά πλαίσια. Τώρα το ζευγάρι κάνει λόγο για επίθεση με κίνητρο τη ληστεία. Εξετάζεται όμως αυτό. Ο άνδρας συγκεκριμένα έχει πει στους αστυνομικούς ότι τη μαχαίρωσα γιατί ήμουν σε άμυνα, γιατί ήρθε εδώ με σκοπό να μας ληστέψει. Δεν πείθει βέβαια αυτό το σενάριο ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα σίγουροι. Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έγινε. Λαμβάνονται καταθέσεις προφανώς από τα πρόσωπα του οικογενειακού.
1: Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και τα γκρίζα σημεία. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που κατέληξε έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς την σύζυγο του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω, οι ίδιοι αναφέρουν, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση της ορού. Μας έχει αναφερθεί ότι έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο επίσης δεν έχουμε διαπιστώσει. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε καταρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκαν ουσιαστικά στη γυναίκα αυτή και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη. Κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε αυτή τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες.
1: Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, Σοφία ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 28χρονου καθομολογία δράστη, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο κρατώντας έναν φορητό υπολογιστή.
4: Και για να ξεκινήσω από το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης, Ελισάβετ, ναι, του ασκήθηκε δίωξη χθες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι είχε κάνει δύο φορές αίτηση ασύλου και είχε απορριφθεί. Τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις μέσα στο ακριτικό γραφείο και να δούμε τι θα πει ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε αν θα επαναλάβει όλα όσα είπε στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά μέσα στο γραφείο του και ακολούθως έφυγε παίρνοντας μαζί και το λάπτοπ, το οποίο όπως είπες και έχει καταγραφεί όντως σε βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ο Αιγύπτιος να απομακρύνεται από το γραφείο με γρήγορα βήματα, κρατώντας στο χέρι του το λάπτοπ, το οποίο όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει πήρε μέσα από το γραφείο του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε άμεσα κάπου στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ. Αυτό ήταν το χρηματικό αντίτιμο σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς. Να πούμε το κινητό, ότι δεν εξακολουθεί
1: δεν
4: να μην
1: έχει βρεθεί.
4: Δεν έχει βρεθεί. Ο Αιγύπτιος επιμένει ότι δεν το πήρε ο ίδιος και ότι δεν πήρε και επίσης και χρήματα, ούτε το πορτοφόλι του, οτιδήποτε άλλο μέσα από το γραφείο. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε τελικά τι ισχύει από αυτά, γιατί οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως το έχει πάρει για να δυσιεράνει τις έρευνες, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση τώρα, προφανώς εξετάζεται και το κινητό του ίδιου του Αιγύπτιου. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα γίνουν φύλο και φτερό, προκειμένου να δούμε και
1: για να δούμε λοιπόν
4: συνομιλίες
1: αν θα μιλήσουν οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, αρχίζοντας από το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Μόσχας. Θα δούμε αναλυτικά τα μέτρα με τον Βαγγέλη Αρετέο.
6: Το πλαίσιο αυτής του νέου πακέτου, Ελισάβετ, έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα της ενέργειας και όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως τις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το πακέτο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι καθώς η Αθήνα αρχικά τον μπλόκαρε, στη συνέχεια μετά από διαπραγματεύσεις η Ελλάδα εξασφάλισε μια ειδική εξαίρεση για τις μεταφορές ρωσικού LNG που βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν συναθεί πριν την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έτσι προστατεύονται τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Έτσι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ίδιου συμβιβασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να παγώσει για 12 μήνες το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που εφαρμόζει η G7 και έτσι έχουμε παράλληλα και μια πρόσθεση νέων πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στην μαύρη λίστα, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν σε λιμάνια εκτός Ρωσίας.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Βαγγέλη, ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προβληματίζουν οι απειλές του Τραμπ για μαζική επίθεση.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν έχει εισέλθει πάλι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης, καθώς έχουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα διαρχίας ουσιαστικά των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων για 13η, όπως είπες και εσύ, συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σε αποθήκες ντρόνς και σε κέντρα διοίκησης και παράκτητες στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση αυτή έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τη νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ζημίες που υπέστησαν εμπορικά πλοία από επιθέσεις στον Χούθη θα αποζημιωθούν χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ιρανικά κρατικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Έτσι, αυτό προκάλεσε άμεσα την αντίδραση της Τεχεράνης, που χαρακτήρισε την απειλή αυτή παράνομη και προειδοποίησε ότι η κατάσχεση των κεφαλαίων θα αποτελέσει νέα πράξη οικονομικού πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης και όλη αυτή τη διάσταση πλέον της ενεργοποίησης, Ελισάβετ, του μετόπου στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της σχέσης του Ιράν με τις δυνάμεις των Χούθη. Κάτι που ήδη έχει προκαλέσει μια άμεση αντίδραση στις αγορές ενέργειας, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι θα έχουμε περαιτέρω συγκρούσεις και νέα προβλήματα στη διέλευση από τα φθηνά του Ορμούς και από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Και εκεί θα πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αιρετέο, στην αναταραχή που έχει επιφέρει αυτή η κλιμάκωση επί του πεδίου στην ενεργειακή αγορά. Καθώς το Brent, όπως ακούσαμε, έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό αποτυπώνεται και στην Αγγλία, στην εγχώρια αγορά, με τα καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ, να έχουν φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, δημιουργώντας, Δημήτρη Χριστούλη, ανησυχία για ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις την επόμενη εβδομάδα.
7: Το είπατε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, χτες ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει μια μικρή υποχώρηση στα 98 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αυτό ουσιαστικά δεν λέει τίποτα, γιατί πλέον και επίσημα σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον στα 2 ευρώ. 2 ευρώ και για την αμόλυβη βενζίνη και 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά να πούμε ότι σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει μία άνοδο της τάξης των 7 λεπτών ανά λίτρο, σε αντίθεση, Ελισάβετ, με το πετρέλαιο κίνησης, όπου η αύξηση της τιμής από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τώρα είναι 35 λεπτά το λίτρο. Έτσι, για παράδειγμα, Ελισάβετ, αν θέλει κάποιος να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, θα πρέπει να πληρώσει 17 με 18 ευρώ περισσότερα. Μέσα σε
1: κάθε διάστημα. Μέρα ανεβαίνει ο λογαριασμός, Δημήτρη. Κάθε
7: Ακριβώς.
1: Μέρα ξεκινήσαμε από τα 15,5, 16, 16,5. Τώρα μου λες 17 με 18 ευρώ παραπάνω.
7: 17,5 για την ακρίβεια. Είναι η αύξηση για να γεμίσει κάποιος, θα πληρώσει περισσότερα για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του. Να πούμε ότι οι τιμές θα ήταν ακόμα υψηλότερες. Θα ήταν στο 2,10 η τιμή της αμόλυβης βενζίνης, αν δεν υπάρχει μείωση από τα δηληστήρια, και στο 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Οι σημαντικές αυτές ανατιμήσεις θα κάψουν, Ελισάβετ, τις τελευταίες ημέρες. Γίνονται φυσικά ακόμη πιο αισθητές όσοι επιλέξουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να επιλέξουν ένα τουριστικό προορισμό για το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω, ότι για να πάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει πλέον να πληρώσει τουλάχιστον 10 ευρώ περισσότερο σε καύσιμα, αν έχει πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.
1: Και είμαστε εν ώψη ενός Σαββατοκυριακού εξόδου, γιατί κορυφώνεται για τον Ιούλιο τουλάχιστον η έξοδος των εκδρομέων. Τώρα, εκπνέει σε λίγες ώρες, Δημήτρη, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν έχουν κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Ως γνωστόν, είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, άλλη παράταση δεν προβλέπεται και για τους αμελείς προβλέπονται πρόστιμα.
7: Εκπνέει σήμερα πολύ σωστά Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, Ελισάβετ. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 500 ευρώ. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6.700.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Απομένουν, σύμφωνα με μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, περίπου 100.000 ακόμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους. Να σου πω ότι ένας στους τρεις από αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάνε στην εφορία για να πληρώσουν, θα πληρώσουν ηλεκτρονικά εννοείται, κανένας δεν πηγαίνει στις εφορίες, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται πάνω από τα 2.000 ευρώ, περίπου 2.030 ευρώ. Επίσης, ένας στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή το 35% μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Και επίσης, ένας στους τρεις, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή, με την μέση επιστροφή να φτάνει στα 325 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πληρώνει τις 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου, έως την Παρασκευή δηλαδή 26 Φεβρουαρίου, ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί επάπαξ, στο τέλος Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν έκπτωση από 2 έως 4%. Τώρα, όσοι δεν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση θα έρθουν αντιμέτωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με πρόστιμα. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από τα 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ, ανάλογα με το αν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι, αλλά και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν ένας φορολογούμενος έχει απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση του φόρου εισοδήματος, εδώ είναι που ενδιαφέρει τους 100.000 που μένουν να κάνουν την φορολογική του δήλωση σήμερα, θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν πρόστιμο εάν προκύπτει φόρος. Και τώρα για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου, το πρόστιμο αν έρχεται από τα 250 ευρώ αναπαράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ, Ελισάβετ, αναπαράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά συστήματα. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
8: Στο Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου, όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
17: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
17: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
17: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
19: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιο ισχυρά αναμένεται να είναι σε Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά και Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
2: Πράγματι, η σχέση της εξέλιξης βρίσκεται η προβλεπόμενη από μέρες κακοκαιρία. Κλείνει τις περιοχές που ήδη προανέφερες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ιδιαίτερα καταιγίδες έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ισχυρά και έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική περιμένουμε σε λίγο να αρχίσει, έχει ήδη συννεφιάσει και περιμένουμε να βρέξει με βροχές που θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι όσες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί, πρέπει να επανεκτιμηθεί η πραγματοποίησή τους, ακόμα και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης, θέλω να πω ότι η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, εκτός βεβαίως από τα νησιά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το πρωί στις σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια έπια και μέχρι το ξημέρωμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Χάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Επίσης στη Μαγνησία και τα ανατολικά παράτια της τμήματα, κυρίως το Πήλιο μέχρι τα ξημερώματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο γύρο τα 7 μποφόρη θερμοκρασία σε κάθε τη υποχώρηση. Στις περισσότερες περιοχές δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29 και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε βροχές μέχρι τα ξημερώματα και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ με εξασθένιση το απόγευμα και θερμοκρασία από 20 έως 30 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 επαναλαμβάνω στην Αττική αύριο στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, θα γυρίσει βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή προβλέπεται η Κυριακή, αφού δεν φαίνεται να έχουμε πουθενά βροχές και καταιγίδες, ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα δυναμώσουν στα 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ξεπερνάει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, μία με ανωδική τάση που θα διατηρήσει ολόκληρη την καινούργια εβδομάδα.
1: Και ακριβώς επειδή αναφέρθηκες στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τάσο, να σου πω ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Θα γίνει μέσα στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου. Και αντίστοιχα και η κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, θα μεταφερθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας φέρνει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά και οι υπαίθριες θεατρικές εκδηλώσεις στην αύριο.
1: Φαντάζομαι, ναι, ότι
2: πρέπει όλα αυτά να επανεκτιμηθούν, μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκο.
3: Είναι μια εξέλιξη, Ελισάβετ, την οποία είχε προαναγγείλει ήδη από προχθές ο Γκιουροζέλ, ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σήμερα έλαβε κάθε επισημότητα, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος υπέγραψε πριν από λίγη ώρα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει και την ονομασία Νέο Κόμμα, γενή παρτή στα τουρκικά. Μαζί με τον Γκιουροζέλ πηγαίνουν και 91 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό τι σημαίνει ότι πλέον το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Είναι πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρώην το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παραμένει με 45 βουλευτές. Είναι μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι η μεγαλύτερη διάσπαση που λαμβάνει η χώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η διάσπαση της αντιπολίτευσης που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες ίσως ευνοήσει και τον Ταγκίπ Ερντογάν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε συναγερμό έχει τεθεί εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά από τις εξετάξεις Πελαγία Κατσούλη προέκυψε ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Δεν έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για υδατογενή προέλευση ή τροφιμογενή. Από πού δηλαδή έχει προκύψει αυτό, και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει επιληθεί ο ΕΟΔΗ κάνοντας συγκεκριμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν το Σάββατο 18 του μήνα όλα αυτά με συρροή κρουσμάτων στο νοσοκομείο, το οποίο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Όλοι τους παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα, δηλαδή τάση για ΕΜΕ, τους εντονή κόπωση, πολύ υψηλό πυρετό,
1: ναι, σαραντάρια. Ακούσαμε και σαραντάρια, ναι.
4: Ακριβώς. Το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτά ήταν νεαρά άτομα. Περισσότερα από αυτά ήταν παιδιά, πάνω από 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί, είναι πλέον καλά στην υγεία τους, όμως αυτή η μαζική συρροή έχει δημιουργήσει στις αρχές, έχει δημιουργήσει ανησυχία και προσπαθούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από γονείς αλλά και από άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο και υπάρχουν αναφορές μάλιστα από τους συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσημη επιβεβαίωση, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για το κατά πόσο είναι κοινή η πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΕΟΔΗ. Να πούμε όμως κλείνοντας ότι στη Λαμία, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λήξει. Διότι οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ εντόπισαν και σε νέες παρτίδες κοτόπουλου πάλι κρούσματα σαλμονέλας. Όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η ανάγκη τήρηση των κανόνων, την οποία επισημαίνει και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι εκ των ουκάνευ. Να ακούσουμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί στο Real FM και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Αλέξανδρου Κόντι.
5: Τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, το μικρό φορτίο που σαλμονέλα μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο, μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η παρασκευή του. Και δεύτερον, να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Είναι βασική κανόνα υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση, υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο, θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο, αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Μπορεί κάποιο να την περάσει και στο πόδι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τώρα, οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν εμετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι η ενυδάτωση. Δηλαδή, από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια. Και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε, είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στα χέρια των αρχών έπεσε μια θρασίτατη συμμορία με διαρρήκτες. Είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λία πάνω από 860.000 ευρώ. Ως ορμητήριο Σοφία Γαλάνη χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Ανολιώσια.
6: Ναι, και μάλιστα, όπως είπες, 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Λία 865.000 ευρώ τουλάχιστον και παραπάνω. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Ηλικίες 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Η ζημιά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 με ιεραρχημένη δομή, με διακριτούς ρόλους και είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Ανολιωσίων. Κινούνταν με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει μάλιστα από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τι έκαναν λοιπόν, εντόπιζαν τα σπίτια στόχους και με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίαζαν με τη χρήση διάφορων διαεκτικών εργαλείων τις κεντρικές εισόδους, τις μπαλκονόπορτες, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Δηλαδή, χρηματικά ποσά, μετρητά δηλαδή κυνηγούσαν και επίσης αυτό που αναζητούσαν ήταν τα κοσμήματα και όπως καταλαβαίνεις, τα χρυσαφικά. Μάλιστα, ότι για να δυσχεράνουν το έργο των αρχών, πραγματοποιήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα τηλέφωνα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα ενάλλασαν και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Να πούμε ότι ενδεικτικό του θράσους τους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, μέσα στην ίδια νύχτα, έμπαιναν σε πολλά σπίτια, το ένα μετά το άλλο, και μάλιστα σε μια περίπτωση ξύλωσαν σιρήνα συναγερμού. και την έβαλαν μέσα σε κουβά με νερό προκειμένου να την απενεργοποιήσουν. Γλυφάδα, Βούλα, Βρυλίσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, Κηφισιά, Παλίνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Γέρα, Κασπεανία και Κοροπή ήταν οι περιοχές οι οποίες χτυπούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν φιλοξενία σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν πολλές οικογένειες, καθώς είναι ανοιχτή πλέον σε όλους τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο δηλαδή. Και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
7: Είναι, Ελισάβετ, το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την χορήγηση βάουτσερ δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε ευρωφωνιπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το έχει ανακοινώσει και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι παιδιά για ευρωφωνιπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠΙΑ ΜΕΑ και το σχολικό έτος 2026-2027. Πλέον λοιπόν όλα τα σημεία, ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό τελειώνουν, μπορούν να μπουν οι δικαιούχοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet τις αιτήσεις τους, ενώ απαιτείται να έχει υποβληθεί και να έχει καθαριστεί η φορολογική δήλωση για το 2025. Για κάθε παιδί υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών. Και πάντα αυτό γίνεται με συγκεκριμένα ισοδηματικά κριτήρια, η επιλογή των δικαιούχων, για παράδειγμα για χορήγηση πλήρους βάουτσερ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά, 30.000 ευρώ για οικογένειες με 3, 33.000 ευρώ για 4 παιδιά και 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 ή περισσότερα παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
8: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής μεταγραφικού ενδιαφέροντος.
9: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα, που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που έγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την απόκτηση του Kings Kankua, που προχώρησε ο Παναθηναϊκός τώρα, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μετά τη ρεβάνς της Ραγνής ομάδας με την Viking Group για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο παίκτης, θυμίζουμε, είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί εκεί. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναμένεται στις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Πριν περάσουμε στα χθεσινά παιχνίδια, να σας πω ότι στις 8 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Antwerp και βγήκαν και τα παιχνίδια οι ώρες του Ολυμπιακού με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία.
1: Με το δεξί, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πέτυχαν εκτός έδρας νίκες και οι δύο.
9: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πήρε ένα σπουδαίο διπλό, αλλά φάνηκε ανέτοιμος απέναντι στην Ουκρανική ομάδα που πίεσε αρκετά. Ο Μπράντσκο στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για την Δυνάμο, ισοφάρισε 1-1. Ο Κωνσταντέλια στο 13, ο Ζαφίρη στο 38 το 2-1. Ο Σάντα Μαρία, το νέο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο 51 το 3-1. Στο 78-8 λεπτό ο Λίγοικ πέτυχε, μείωσε σε 3-2 για την Δυναμό. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματισμός του Τάχα Άλλη, που δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ξέραμε ότι τα τελευταία 15 λεπτά θα ήταν δύσκολα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές νωρίτερα. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πέρασε νικηφόρα 2-1 την Μπάκτση στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο 41 ο Βάσ με αυτογκόλ το 1-0 για τους πράσινους. Ο Αντίνο στο 55 διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό. Μείωσε ο Μπόντες στο 71ο λεπτό σε 2-1. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμ, ανέφερε. Μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι, κάτι που δεν χρειάζονταν. Αν είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα τελειώματα, θα είχε τελειώσει η πρόκριση. Θα είχαμε 3 ή 4 γκολ διαφορά αντί για ένα. Επίσημα η Arsenal χθες το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνίζονταν στη Βελγική Μπριζ. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στην εργασία στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παίκτη στο εξωτερικό. Έφτασε στα 40 εκατομμύρια καθαρά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
8: Να κερδίσω τίτλους φυσικά. Νομίζω ότι ο στόχος είναι εκεί. Όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ στην ομάδα. Να είμαι καλά συναισθηματικά, να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είναι πολύ καλά πιστεύω.
1: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου και Μάρνη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε στο real.gr παράσταση δήλωσε στην ανακρίτρια οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου τι ζητούν πώς εξιχνίασε το έγκλημα η Ελλάς. Και στο ενικός.gr κακοκαιρία μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρου προσοχή τις επόμενες 12 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδο, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9%.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους και γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους, παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά, όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Γοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93FM Radio.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Γευστικά. Ειδικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
12: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Ακβάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
12: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
10: Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
13: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
12: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
12: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
15: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
14: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
15: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
14: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
15: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
14: Τηλέφωνο 26820-51100.
15: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Φολκιάλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Μέσω στυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: 93. Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

τελευταίες δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ρέντιο Πρέβεζα 93.

안에 일어나.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δάσος της Πάρνηθα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό και τέθηκε υπό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του προαστιακού μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. Διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ στον Πειραιά λόγω πτώσης καλωσιάς πολυκατοικίας στο ενέριο δίκτυο ρεύματος της γραμμής. Η πυροσβεστική δέχτηκε 157 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστηρας στη Σύρο και νέα αυτοψία το πρωί διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο δράστη, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε απόψε στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκε 35χρονος που δέχτηκε πειρά έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα από την Αντβέρπ στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα του Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. Σάββατο 25. 25 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Γιώργος Τζιβελεχίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, φίλε Μανώλη?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς. Είστε ο Νίκος που φέρνει και τα μηνύματα?
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε και να μιλήσουμε. Καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εγώ είμαι μικρότερος και από σένα, Μανώλη, οπότε για μένα θα ήταν καλύτερο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου σε όλους. Ακούω κάθε μέρα, ναι, να ξέρεις, γιατί είναι πάνω στη βαρδιά μου, οπότε έχω βρει τη χαρά μου, έχω μια συνεχή μέχρι να τελειώσει και η βαρδιά μου, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Μου τα χαλάς λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, όχι, η υπηρεσία, όχι εγώ, η υπηρεσία.
1: Ναι, ναι, θα κάνω τα παράπονά μου, θα στείλω το email μου στην υπηρεσία, ναι, και θα, ναι, κάνω τα παράπονά μου.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: μετά δεν μπορούμε να ακούμε μουσική μέχρι τις 2-3 η ώρα και τα λοιπά, ναι, τα αφιερώματα. Ναι, αυτό.
0: Στείλτε, λοιπόν, εσείς μας και γίνει τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θα στείλω, θα κάνω τι μπορώ. Μα έτσι δεν είναι και το σωστό, να πούμε την άποψή μας.
0: Εννοείται, προφανώς, προφανώς.
1: Οπότε θα έχουμε και κάποιο μέτρο πίεσης, ίσως.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν από μέρες, μιλούσατε για τα νοσοκομεία και το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Δεν πήρα τηλέφωνο γιατί αρκέστηκα στο να ακούω. Θα πω κι εγώ ένα περιστατικό. Πριν από περίπου 3 χρόνια,
0: ναι,
1: η πεθερά μου είχε ένα πόνο στο χέρι. Σιγά σιγά εξελίχθηκε,
0: ναι,
1: και επειδή η πεθερά μου είναι πολύ σκληρός άνθρωπος, δηλαδή δύσκολα θα πει πονάω,
0: ναι,
1: ήρθε στο απροχώρητο και λέει πάμε στο νοσοκομείο, δεν μπορώ. Γιατί έχει και ένα πρόβλημα με την καρδιά, οπότε λέμε μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάμε, λέει, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, για να πω, εγώ μένουμε στο Βερολίνο, αλλά η καταγωγή είναι από την Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: το διάβασα, ναι, είδα και το μήνυμα που στείλατε, ναι.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, πάμε στο νοσοκομείο, όλα καλά, βλέπουμε καμιά 15 άτομα στα επίγοντα, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φυσιολογικό, ο καθένας με τη σειρά του κτλ. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής, δεν ξέρω τι γίνεται στα νοσοκομεία, δεν έχω άποψη, εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη μόνο από μία φορά που πήγα.
0: Ναι. Εκείνη, σε ποια νοσοκομεία πήγατε?
1: Στο νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Της Καβάλας,
1: που,
0: ναι.
1: Ναι. Που, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου τυχάνει να ήταν και φίλος μου, να το πω έτσι. Ο πατέρας του κολλητού μου, να το πω έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Πηγαίνουμε κανονικά, περιμένουμε τη σειρά μας, περνάει μία ώρα, περνάνε δύο ώρες. Παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, okay, έχει κίνηση, το καταλαβαίνω. Σίγουρα τα περιστατικά πάνε ανάλογα με την... με το πόσο επίγον είναι και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και τη σοβαρότητα, ναι, περιμένουμε και σε αυτό το περίμενε θα σου πω το εξής. Περνούσε πραγματιοφορέας με κυρία η οποία είχε σπάσει τον τογωφό της, 80 ετών,
0: ναι,
1: και αν σου πω ότι τη βαρούσε από τείχο σε τείχο και η καημένη έκανε αχ και βαχ, θα με πιστέψεις? Εγώ νόμιζα,
0: ναι,
1: ότι ήμουν σε θεία σου, νόμιζα ότι ήμουν σε θεία σου του Σεφερλή, δηλαδή έβλεπα μια παράσταση σε Φερλή και κάπου θα πεταγόταν, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για παράνοια. Δηλαδή αυτά που έβλεπα δεν τα πίστευα. Δεν τα πίστευα. Δηλαδή σου μιλάω ανεξήγητα πράγματα. Και όχι μόνο μια φορά, δύο, τρεις, τέσσερις, βαρούσε δεξιά-αριστερά, κάνα χαβαλέ μεταξύ τους. Χτυπούσε ο ένας με το ράντζο, χτυπούσε το άλλο το ράντζο, λες και παίζανε συγκρουόμενα. Μιλάμε για αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εκτός από αυτά, μετά από 3-3,5 ώρες περίμενε, γιατί αγανάκτησα και εγώ, εντάξει, έσκασα, δεν είναι. Και εγώ είμαι δυστυχώς και άνθρωπος που εκνευρίζεται εύκολα και έκανα 3,5 ώρες υπομονή. Βλέπω μέσα το γιατρό με το κινητό έπαιζε. Έτσι όπως ανοίξαν την πόρτα, ήταν δύο γιατροί και παίζανε με τα κινητά τους. Έβλεπα και τι παίζανε, για να καταλάβετε τώρα τι λέω.
0: Ναι.
1: Και αρχίζω τα γαλλικά, γιατί έφτασα και άρχισα να λέω και τι λέτε κύριε, και εμείς εδώ δουλεύουμε. Πού δουλεύετε με τα κινητά στα χέρια? Δεν διαφωνώ ότι κάνουν υπερορίες, δεν ξέρω, κουρασμένοι και τα λοιπά, απλήρωτες, δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχω ιδέα, ούτε είμαι στο μισθολόγιο τους, ούτε, αλλά αυτό εδώ που αντίκρισα εκείνη την ημέρα ήταν άνω ποταμών. Σκέψου ότι άνθρωπος με γυαλί στο χέρι που είχε πριστεί το χέρι του, δηλαδή μιλάμε για μπαούλο, έφυγε. Δεν άντεξε, έφυγε. Πήγε σπίτι, λέει θα πάω αύριο σε ένα διότι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό καλό είναι να μην γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια αστεία κατάσταση που ευτυχώς το δικό μας πρόβλημα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Αλλά φανταστείτε να είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και να περιμέναμε στα επίγοντα εκεί πέρα. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος. Τι ψυχική δύναμη να έχει και πόσο υπομονή να κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτή ήταν η προσωπική μου εμπειρία. Και ήθελα να τη μοιραστώ. Επίσης, για τα πολιτικά που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές και την προηγούμενη φορά τέλος πάντων, όπως σου είχα ξαναπεί, εγώ ήμουνα προς τα δεξιά και πάντα από μικρό παιδί κτλ. Μέχρι την ηλικία τώρα που είμαι 38 ετών. Δεν έχω ψηφίσει τίποτα δεξιότερο, όπως έλεγε και ένας άλλος ακροατής, τίποτα πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή τη φορά, όπως είπα και εγώ και το ξαναλέω, δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ψάχνω να βρω κάποιον που κάνει λιγότερα λάθη.
0: Ναι.
1: Και θα κλείσω λέγοντας, πριν από κανένα δύο εβδομάδες, ήταν δεν ξέρω ακριβώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πούλησε ένα ακίνητό του, άμα το ψάξεις θα το βρεις, στη Βερατζέρου, σε μια Ισραηλινή εταιρεία, επί κάποια εκατομμύρια νομίζω.
0: Ναι.
1: Μετά από μια εβδομάδα έβγαλε ανακοίνωση έξω τα Ισραηλινά κεφάλαια από την Ελλάδα. Εντάξει, αν αυτό δεν είναι υποκρισία...
0: Θα το ψάξω να το βρω.
1: Και βρέστο. Δηλαδή, εγώ έλεγα: άντε, okay, δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, γιατί εντάξει, ούτε τα σκάνδαλα μου αρέσουν, ούτε το να το θέλω κάποιον καθαρό, ρε παιδιά, να βγει ένα καθαρό μπροστά, να του δώσουμε, να το βοηθήσουμε, να μας βοηθήσει. Να το βοηθήσουμε, να μας βοηθήσει. Ποιος? Ψάχνω έναν προς ένα, τους βάζω κάτω με τη σειρά, δεν βρίσκω κανέναν, δε φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν βρίσκω κανένα. Όποιο και τον πιο αριστερό, ας βγει ένα καθαρό, θα τον ψηφίσω. Αλλά δεν βρίσκω κανέναν. Με το που πάει να βρει έναν, πάει από κάπου βρωμάει και εκείνο. Δηλαδή λε, είναι αγανάκτηση. Λε, πού ζω, ρε γαμότο. Πού πραγματικά. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω. Κλείνοντα, θα δώσω τα χαιρετήματά μου στον κύριο στον Πλαταμόνο που μου αρέσει, γιατί όπω μιλάει είναι πολύ ωραίο, είναι αυθεντικό. Τον κύριο Βασίλη λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Ο κύριο Βασίλη, ναι.
1: Ναι. Τον κύριο από το Βόλο, εκεί που τα λέει πολύ ωραία το χρηματιστή, γιατί μου αρέσει ο τρόπο που εκφράζεται. Και στον κύριο εκεί με το AI που μας μιλούσε προχθές και μας έκανε την ανάλυση, που συμφωνώ μαζί σου και εγώ θέλω να το κάνω πέρα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε ένα ψηλό έλεγχο με το AI, να ξέρεις. Δηλαδή, τον έχουμε γενικά τον έλεγχο, αλλά νομίζω ότι τώρα μας φυλακίζουν περισσότερο από ό,τι πριν.
0: Αυτό νομίζω και εγώ, δυστυχώς.
1: Πάμε σε χειρότερα μονοπάτια, να το πω έτσι. Επίσης, ένα τελευταίο και κλείνω. Αν θυμάστε, σου είχα στείλει και ένα μήνυμα για τις εταιρείες τις παράνομες, οι οποίες με τον τζόγο έχουν καταστρέψει τον κόσμο στην Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Αν είδες, μετά από μερικές μέρες βγήκε στη χώρα το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με τουλάχιστον 10 είδη ονόματα δυνατά στις δικογραφίες και σου δίνω εγώ έτσι online ρεπορτάζ. Θα είναι περισσότερα από 40 στο τέλος και θα ακούσεις ονόματα που δεν πάει το μυαλό σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω εγώ, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ κύριε Νίκο.
1: Τα χαιρετήματά μου, εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και υπομονή σε όλους, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Και εγώ το ίδιο. Σας ακούω εδώ και 2 χρόνια, ίσως και κάτι παραπάνω, και από πολλή σκέψη το μελέτησα από εδώ, από εκεί, και σήμερα πήρα την απόφαση να σας πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι... Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Αυτό ισχύει και στην κυρία Ελένη.
0: Ναι.
2: Και να ξανασμίξετε, να μας ενημερώνετε, να μας ψυχαγωγείτε.
0: Ωραία.
2: Νιώθω λίγο έτσι περίεργα, επειδή πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και μιλάω γι' αυτό. Και από ό,τι ξέρω, από Δευτέρα είπαμε 7 με 12 θα είσαι μόνος σου,
0: 7 με 12, ναι. Πώς
2: έχω κάποιο κι εγώ θέμα να πω, αλλά επειδή μωρέ πρώτη φορά τώρα παίρνω τηλέφωνο και δεν αισθάνομαι έτσι και πολύ άνετα.
0: Έλατε,
2: μπορώ να το αφήσω έτσι από εβδομάδα.
0: Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι...
2: Εντάξει, καλύτερα έτσι. Λοιπόν, αυτό το σύντομο ήθελα να σας πω, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές βέβαια, αν και μπορεί να ξαναμιλήσουμε από εβδομάδα.
0: Ωραία, όποτε θέλετε κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλό βράδυ, γεια.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
3: Είμαι κύριε Περδάλη, χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Ναι. Με τα τσίπουρα από την πρώτη φωλιά.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή άκουσα μιλάτε πολύ για Καβάλα και για Θάσο.
0: Έτυχε τώρα απόψε, ναι.
3: Έτυχε, ναι. Οπότε λέω Καβαλιώτης εγώ πλησικά λείπα πολλά χρόνια από εδώ. Αλλά θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, τη Θάσο που ξέρετε εσείς πριν 30 χρόνια πλάσι, με τη φάση που είναι τώρα.
0: Καλά, θα έχει αλλάξει σίγουρα.
3: Ήσασταν από τους προνομίχους.
0: Ναι.
3: Και εγώ την
0: πάντως η Καβάλα είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
3: Είναι. Ειδικά οι φάσεις. Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να πω για εσάς, ο Αθηναίος. Δεν συμφέρει να έρχεστε εδώ πέρα.
0: Και εγώ αυτό νομίζω ότι είναι.
3: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Να σας πω γιατί. Εντάξει, άμα πείτε με το αεροπλάνο είναι ότι τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Μόνετε να μας ψυχαγωγείτε.
0: Ωραία.
2: Νιώθω λίγο έτσι περίεργα, επειδή πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και μιλάω γι' αυτό. Και από ό,τι ξέρω από Δευτέρα είπαμε 7 με 12 θα είσαι μόνος σου, ε.
0: 7 με 12, ναι. Πώς.
2: Έχω κάποιο κι εγώ θέμα να πω, αλλά επειδή μωρέ πρώτη φορά τώρα παίρνω τηλέφωνο και δεν αισθάνομαι έτσι και πολύ άνετα.
0: Έλατε,
2: μπορώ να το αφήσω έτσι από εβδομάδα.
0: Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι...
2: Εντάξει, καλύτερα έτσι. Λοιπόν, αυτό το σύντομο ήθελα να σας πω, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές βέβαια, αν και μπορεί να ξαναμιλήσουμε από εβδομάδα.
0: Ωραία, όποτε θέλετε κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλό βράδυ, γεια.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
3: Είμαι κύριε Περδάλη, χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Ναι. Με τα τσίπουρα από την πρώτη φωλιά.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή άκουσα μιλάτε πολύ για Καβάλα και για Θάσο.
0: Έτυχε τώρα απόψε, ναι.
3: Έτυχε, οπότε λέω Καβαλιώτης εγώ πλησικά λείπα πολλά χρόνια από εδώ. Αλλά θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, τη Θάσο που ξέρετε εσείς πριν 30 χρόνια πλάσι. Με τη φάση που είναι τώρα.
0: Καλά, θα έχει αλλάξει σίγουρα.
3: Ήσασταν από τους προνομίχους.
0: Ναι.
3: Και εγώ την
0: πάντως η Καβάλα είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
3: Είναι.

0: το σύντομο. Ήθελα να σας πω καλή ξεκούραση, καλές διακοπές βέβαια, αν και μπορεί να ξαναμιλήσουμε από πριν.
1: Ωραία, όποτε θέλετε κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
0: Εντάξει, καλό βράδυ. Για.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
2: Έλα. Κύριε Παρδάλη, χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Ναι. Με τα τσίπουρα από την πόρα, τη φωλιά.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή άκουσα, μιλάτε πολύ για Καβάλα και για Θάσο.
1: Έτυχε τώρα, απόψε, ναι.
2: Έτυχε, οπότε λέω, Καβαλιώτης εγώ, πλησικάζει από πολλά χρόνια από εδώ. Αλλά θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, τη Θάσο που ξέρω ότι εσείς πριν 30 χρόνια πλάς, με τη Θάσο που είναι τώρα.
1: Καλά, θα έχει αλλάξει σίγουρα.
2: Ήσασταν από τους προνομίχους.
1: Ναι. Πάντως η Καβάλα είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
2: Είναι. Ειδικά οι Θάσες. Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να πω για εσάς, ο Αθηναίος. Δεν συμφέρει να έρχεστε εδώ πέρα.
1: Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι.
2: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Να σας πω γιατί. Εντάξει, άμα πείτε με το αεροπλάνο είναι ότι τα έξοδα είναι τεράστια, έρχεται στη χρόνο με τα φυσικά, αλλά μετά φαίνει και αυτοκίνητο και μπορείτε να πάτε δηλαδή καλύτερα στις Μαλδίβες, ένα το κρατούμενο, το νησί.
1: Καλά, δεν, ναι.
2: Είναι το σμαράγδι της Μεσογείου στην κυριολεξία, δεν υπερβάλλω. Δηλαδή το πράσινο, το πεύκο, το βουνό, η θάλασσα, οι έρημες ακτές. Λοιπόν, καλά τώρα έχει γεμίσει φυσικά γιατί ο χαμός.
1: Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, γιατί σας λέω πάρα πολλά χρόνια, είχαμε περάσει από τη Θάσο, είχαμε πάει και Σαμοθράκη.
2: Αμά.
1: Που εντάξει, βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο νησί η Σαμοθράκη.
2: Αγρίο.
1: Ναι, ωραίο πολύ όμως.
2: Δεν πήγα ποτέ και πολύ θα ήθελα να πάω, αλλά μέχρι που να πάω, εγώ θα τα έχω τεινάξει.
1: Ωραίο πολύ. Ήταν.
2: Λοιπόν. Ναι, βέβαια. Είναι.
1: Αλλά υπήρχαν κάποιες δοξασίες τότε για κάτι τελετές που κάνανε και κάτι αυτά. Εγώ δεν είχα, δεν μου είχε κάτι βεβαίως για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήταν μικρό, βέβαια, μικρό, πολύ μικρό σε σχέση με τη Θάσο, έτσι, καμία σχέση.
2: Οι Ολλανδοί το έχουν κάνει κατάληψη αυτό.
1: Ναι.
2: Από εκείνα τα χρόνια το πήρα χαμπάρι γιατί έχει αυτούς τους καταράκτες και τα τέτοια.
1: Ωραία, πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία.
2: Αλλά όχι για την Θάσο, από ό,τι μαθαίνω φέτος. Επειδή έρχονταν πάρα πολλοί Βούλγαροι και Ρουμάνοι, ο δικός φυσικά, σε αυτούς βολεύει. Καταλάβατε, γιατί έχουν δικό τους αμάξι. Και κατεβαίνουν εκεί πέρα, επειδή και ο γιος μου είναι στα ξενοδοχεία και δούλευε στο καλύτερο που υπήρχε εκεί πέρα, το πεντάστερο. Που είναι από το 70 τόσο αυτό.
1: Ναι.
2: Στη μακριά μου, που είναι ένας φανταστικός κόμπος. Αλλά. Στο κατά καλό καιρό είχαν 70% πληρότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό φέτος. Το τι συμβαίνει γενικώς στην Ελλάδα. Ναι. Εκτός από την Κρήτη. Και η Ρόδος ακόμη σκοτώνουμε γης νομίζω. Και στη Ρόδο. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα το νησί είναι, πραγματικά είναι το σμαράγδι της Μεσογείου. Δηλαδή το πράσινο της Θάσου και εκείνη η ευωδιά και... Είναι φανταστικό, αλλά δεν
1: σημαίνει. Γιατί λέτε ότι ήμουν από τους τυχερούς, αφού.
2: Γιατί πήγατε σε μία πριν 35 χρόνια. Και εγώ έχω πάει πριν 50 τόσα χρόνια, ούτως ή άλλως πήγαινα συχνά. Αλλά καμία σχέση το τότε με το τώρα. Γιατί τώρα γινόταν τουλάχιστον μέχρι και πέρσι. Αλλά τώρα επειδή και οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που ερχόταν βρίσκουν σε πεντάστερα στις χώρες τους. Με πολύ φτηνές τιμές, δεν το διακινδυνεύουν. Και οι πλούσιοι που πήγαιναν σε αυτά τα ακριβά, δεν τους συμφέρει πλέον. Όλοι έχουν μαζευτεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εσείς μη το κουνάτε. Όσο για τον κύριο που πήγε στο νοσοκομείο, επειδή έχω τραβήξει και, πολλά, και εγώ πολλά εκεί πάνω, και το σύστημα πιο. Δηλαδή πριν 2 χρόνια ήταν πολύ πιο καλό, γιατί έκλεινε ένα ραντεβού και σε έλεγαν παράδειγμα. 28 του μηνός, από τις 2.30 και μετά, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού. Σε δίνει ένα ραντεβού σε μερικές μέρες.
1: Ναι.
2: Όχι, εσύ, φυσικά διαδικτυακά.
1: Ναι.
2: Και ήταν μια χαρά. Λοιπόν, τώρα εγώ να πατήσω 2 χρόνια και πάνω, ενώ έχω μεταλλογικό πρόβλημα, αλλά να μην λέμε, καλά, ο κύριος θα πει οπωσδήποτε στα επίγοντα. Εκεί γίνεται, πατήσει με πατώσε.
1: Καλά, στα επίγοντα, όταν υπάρχει στην προφανώς.
2: Δεν γίνεται. Εγώ έπαθα μία

0: την ορεξία και πήγα πάνω και οι άνθρωποι, να πούμε, σκιστήκαν μες τη νύχτα. Δεν περίμενα ούτε δευτερόλεπτο.
1: Τι σας κάνανε, καυτηριασμό?
0: Ναι. Mm. Που βάζουν αυτές τις γάζες μες τη
1: νύχτα. Ναι.
0: Παπαδεπόδινο. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά αναγκαίο.
0: Τι να κάνεις. Αλλά δεν είπα να περιμένω και ήταν μες τη νύχτα. Τέλος πάντων, παρόλα τα αυτά, επειδή συμπτωματικά βρήκα ότι είχα νοματολογικό πρόβλημα και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο κάποτε, ναι, πριν από μια εξαιτία, εξαιτία. Σας πληροφορώ. Όλοι μου λέγανε ότι αποκλείεται μυτικοπατή στο νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο είναι ένα σούπερ μοντέρνο νοσοκομείο. Δεν περιγράφεται.
1: Δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ούτε στη γερ... Αχρίαστο να είναι.
1: Ναι, ούτε καλά, στη... δεν... Ναι.
0: Ούτε στη Γερμανία. Σούπερ. Τα πάντα. Λοιπόν, και ενώ μου λέγανε όλοι ότι μη τυχόν και πατήσει και πάνω, υπάρχει μόνο στο Αλεξανδρού, λέω ότι κοντάδε καθηγητής και έρχεται μια φορά την εβδομάδα στις Σέρες και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ δεν είχα την οικονομική δυνατότητα για να κουβαλιέμαι Αλεξανδρούπολη και Σέρες. Θα πάω στον αιματολόγο, τον προφέσορ, τον Τόπ. Mm-hmm. Οπότε θα βρω ραντεβού. Λέω εγώ, παιδιά, δεν το κουνάω από εδώ πέρα. Όχι, είναι μια ρωσοπόντια και θα σε κάνει αλλαντάλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Λέω, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, σας πληροφορώ. Ότι πήγα, με έκανε μια τέλεια διάγνωση, ακόμη και από τον νοτιό μυαλό πήρε δείγμα, ώστε μετά μια πενταετία, αν μου συμβεί κάτι, να έχουν...
1: Τι λέτε. Μπράβο.
0: Το οποίο ήταν, με πρόσεξε τόσο πολύ που δεν περιγράφεται, ούτε να πονέσει ιδιαίτερος, ούτε τίποτε. Και με βρήκαν το πρόβλημα, με δώσανε και μία αγωγή και πήγαινα ένα τετραήμερο και έδινα αίμα και δεν ξέρω όπου και καταενθουσιασμένος και ευγενέστατη και φιλική και τα, δηλαδή μη λέμε μόνο τα στραβά. Εγώ είμαι από αυτούς που τα λέω όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν και ακόμη και για δόντια και για νευρολογικά και γιατί έτσι check-up, πώς το λέμε.
1: Εντάξει, είναι ένα πλήρες νοσοκομείο προφανώς.
0: Τέλειο. Λοιπόν, ορθοπαιδικά τα πάντα και μαγνητική και δεν ξέρω, αλλά με ραντεβού ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα με το αυτό 1566 που ο Άδωνης Γεωργιάδης το διαφημίζει, μηδέν. Πήρα μια φορά και μου λέει, ναι, αλλά τον σαν να πούμε από τώρα να με κλείσει το ραντεβού για τα Χριστούγεννα.
1: Δυστυχώς. Πάρα πολλά μηνύματα έχω από κράτες από πολλές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ξέχασε φυσικά.
1: Πολύμηνη αναμονή, δυστυχώς.
0: Και δεν έχω ξαναπατήσει, αλλά...
1: Και το ραντεβού. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει τη δυνατότητα να περιμένει, γιατί μπορεί αυτό που αντιμετωπίζει να είναι κάτι που να μπορεί να περιμένει, αλλά... Δεν είναι, όταν κλείνεις ένα ραντεβού, κλείνεις ένα ραντεβού, ας πούμε, δεν είναι το επίγον να πάω σήμερα, αλλά να πάω σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
0: Μα τότε ήταν απλά τα πράγματα παλιά,
1: πριν
0: μια διετία. Είπαμε, πάτε η ώρα, τα διημερομηνία, θα πάρετε, κλείστε ραντεβού. Κλείναμε, να πούμε, και εγώ έκλεινα σε μια σειρά από γιατρούς. Από ορολογικό, από τα πάντα. Και έπαιρνα τα ανάλογα ραντεβού. Αλλά ήμουν κατά. Τι να σας πω. Αφού το λέω στην αδερφή μου, είστε Θεσσαλονίκη και λέει αποκλείεται. Λέω τόσο ευγενέστατη και φιλική και τέτοια να πούμε. Λέω πώς είστε εσείς έτσι. Αφού τους πήγα κάποτε και κάτι πανάκριβα γλυκά στην αιματολόγο και δεν τα δεχόταν.
1: Mm.
0: Ότι τα κελάκι. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα που έκανε και τις εξετάσεις αιματολογικές και όλα αυτά εδώ πέρα. Συν πόσα άλλα, εάν έλεγα τα κάνω έξω, δεν με φτάνει 3.000 ευρώ. Και δεν πληρώνει φυσικά δεκάρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, δεν είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω και τα θετικά.
1: Πώς δεν τα θέλω.
0: Ναι. Έγινε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
0: Καλό
1: βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, 28-29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, μου λέει, δεν πούλησε τίποτα, μου γράφει ο κύριος Δημοσθένης στο ΚΚ. Το κτίριο έχει πωληθεί τη δεκαετία του 90 στο σημερινό ΕΦΚΑ και το ΚΚ κάπως το ενοικίαζε. Κόλπα, λέει, περίεργα, έσου και το 19. Το θα το ψάξω, κύριε Δημοσθένη, το ξέρω. Έπειτα ο Δήμος, τον οποίο ανήκε, βάζει ερωτηματικό, το παραχώρησε στην Brown Hotels για 30 χρόνια. παραχώρησε το ενοικίασε προφανώς. Για 30 χρόνια. Μου λέτε εδώ για τις παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακούστε. Επειδή μπήκα λίγο και είδα. Το φωτογραφικό ρεπορτάζ έχει, είναι λίγο εντρικαθόρικο και είναι λίγο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, η φωτογραφία πάντα τραβάει το μάτι. Μου λέτε για το τι φορούσαν οι κυρίες. Δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά σας μιλάω. Αυτά είναι για τα περιοδικά, αυτά τα... Πώς τα λένε, τα lifestyle περιοδικά, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, στα... του τρόπου ζωής, εν πάση περιπτώσει. Δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η ουσία της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας του, τι θα φορέσει ο καθένας τώρα και το αν πήγε κάποιος με τη σύζυγό του ή κάποια με το σύζυγό της. Αυτά είναι... εγώ δεν προσωπικά δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ο Ξηρομερίτης μου στείλε τώρα μια φωτογραφία, ένα δέντρο που έχει πέσει. Πού είναι αυτό ρε Ξηρομερίτη? Έχει γύρει, έχει σπάσει το δέντρο, έχει πέσει το μισό. Ο κορμός δεν έχει πέσει, δεν έχει σπάσει τελείως. Έχει φύγει ας πούμε από τη ρίζα και έχει γύρει, πάνω στον δρόμο βέβαια έχει γύρει. Εντάξει, προφανώς επικίνδυνο, δεν πάω να περάσω από εκεί αυτοκίνητο. Δεν το συζητάμε, αλλά πού είναι αυτό τώρα? Τις φωτογραφίες δεν μπορώ να καταλάβω. Μεγάλος δρόμος είναι. Βλέπω και ένα βενζινάδικο στο βάθος. Βλέπω και γραμμή τράμα από πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως που είναι από τις φωτογραφίες. Θα μου στείλεις φαντάζομαι. Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι επιστρέφω.

36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το δέντρο, μου λέει εδώ ο Ξηρομαρίτης, είναι Λένορμαν και Δράμας στον Κολονό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου γράφει ο κύριος Τάσος, η επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκης Άνδρου Μπλάκης. Α, να δούμε. Άλλο ένα μου έχετε στείλει που το, ήταν πολύ. Να, συμφωνώ λέει μαζί σου, κεντροδεξιός είναι για τον Καμένο. Με έντονο τον πατριωτισμό. Και ο Ανδρέας ήταν κεντροαριστερός με έντονο τον πατριωτισμό. Ο Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής επίσης κεντροδεξιός με έντονο πατριωτισμό. Σαμαράς Βελόπουλος δεξί με πατριωτισμό. Μεν με ακροδεξιές αντιλήψεις ελευθερίες των προσωπικών και σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων. Μητσοτάκης κεντροδεξιός φιλελεύθερος. Τσίπρας τώρα έγινε κεντροαριστερός. Μιμείτε τον Ανδρέα. Πριν να γίνει και το αριστερός, τι ήταν ο Τσίπρας? Αριστερός. Μου έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ ο κύριος Στάζος από μια στιχομηθεία που είχαν σήμερα στο Προεδρικό, ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξαναλέω, εγώ τώρα η μέρα ενδείχνεται για τέτοιου είδους. Δεν είναι δηλαδή η μέρα αντιπαράθεσης στο Προεδρικό. Θα χαμογελάσει ένας με τον άλλο, τι θα κάνουνε. Υπάρχει μια κοινωνικότητα. Αλλά αν αυτός για σας αναδεικνύει πιθανή συνεργασία στο μέλλον, είναι εύκολο πράγμα πάντως. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γάκης. Ο κύριος Γάκης είναι πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι 70 ετών ο άνθρωπος, ζωή να έχει. Συμμετείχε στις πανελλαδικές μέσα από την ομάδα ατόμων με σοβαρές παθήσεις και πέρασε. Ο νόμος προβλέπει τα άτομα αυτά να διεκδικούν ένα ποσοστό 5% επιπλέον των κανονικών θέσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αυτό, λέει, σε συνδυασμό με το μικρό βαθμό απολυτηρίου μου έτος 1975, μου εξασφάλισε τη βεβαιότητα ότι δεν θα στερήσω μια θέση στα πανεπιστήμια από κανένα παιδί ή κανένα άτομο με σοβαρές παθήσεις. Πέτυχα την εισαγωγή μου στις οικονομικές επιστήμες του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ με μοναδικό κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου. Μπράβο του. Όχι επειδή είναι ο Γάκης και είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο του για την απόφασή του. Στην ηλικία του. Η ενασχόλησή μου, λέει, με την πολιτική επί 7 χρόνια από τη θέση του βουλευτή μου έδειξε ότι οι νομικές επιστήμες πρωτευόντως και οι οικονομικές δευτερευόντως είναι απαραίτητα εργαλεία για να αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα την κοινωνία και την καθημερινότητα της ζωής. Οι θετικές επιστήμες είναι για να διερευνούν και να αναλύουν το περιβάλλον στο οποίο συντελεί τη ζωή. Είχα την ευκαιρία να το ζήσω αυτό μέσα από το πρώτο μου πτυχίο του φυσικού τμήματος του Απιθύτα. Με αυτή την πρωτοβουλία μου ήθελα να στείλω μερικά μηνύματα. Πρώτον, η διαγραφή φοιτητών, των νεωνίων φοιτητών όπως τους ονομάζουν, είναι μια λάθος απόφαση. Γιατί η γνώση δεν έχει χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να αποκτηθεί και ο αγώνας σε πολλούς είναι αγώνας αντοχής. Όπως είπα, σε όλων γυράσκω διά πολλά διδασκόμενος, που σημαίνει γερνάω μαθαίνοντας πάντοτε πολλά. Ένα δεύτερο μήνυμα είναι προς τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Με το παράδειγμά μου να καταγράψω ότι αυτά τα άτομα έχουν δυνατότητες και δυνάμεις να κάνουν πολλά πράγματα για να αποφύγουν την απογοήτευση, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση. Ο αγώνας, ο στόχος, η προσπάθεια είναι η καλύτερη φαρμακευτική αγωγή. Η γνώση δεν ανήκει σε κατηγορίες ανθρώπων, είναι δικαίωμα όλων και η αναζήτησή της δεν σταματά ποτέ στη ζωή ενός ανθρώπου. Με μία έκφραση, ο Καζαντζάκης μας προτρέπει για τη δράση μας, μία αστραπή είναι η ζωή, μα προλαβαίνουμε. Βέβαια. Μία από τις ιστορικές ρίσεις του Καζαντζάκη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους, καλή σταδιοδρομία, να απολαύσουν τη φοιτητική ζωή με όλα τα καλά της. Αρκετά τους στερήσαμε την εφηβική τους νιώτη, ιδιαίτερα όμως τα παιδιά που δεν κατάφεραν σε αυτή τη φάση, που δεν τα κατάφεραν σε αυτή τη φάση να μην απογοητευτούν. Έχει πολλές ευκαιρίες η ζωή, έχουν πολλές ευκαιρίες μπροστά τους να τσαλωθούν με την αποτυχία τους και να διεκδικούν πάντα αυτά που πιστεύουν τα όνειρά τους. Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με αυτό. Απολύτως σύμφωνος. Δεν με ρώτησε κανείς. Θεωρώ υποδειγματική την ανάρτηση. Και θεωρώ υποδειγματική και την κίνησή του επιπροσωπικού. Ξαναλέω, όχι επειδή υπήρξε βουλευτή. Οποιοδήποτε κόμματος βουλευτής και να τον θα έλεγα το ίδιο. Ή οποιοσδήποτε άνθρωπος και να ήταν στα 70 του θα έλεγα το ίδιο. Υπογράφει μάλιστα ως πρώην βουλευτής και μελλοντικός φοιτητής. Διότι η ζωή δεν σταματάει.
παρά μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Στα 70 του, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος θέλει να μάθει, και προφανώς δεν το κάνει για βιοποριστικούς λόγους, θέλω να πω δηλαδή, δεν θα πάρει, μακάρι να είναι καλό άνθρωπος και να τελειώσει σπουδές του και να... δεν θα πάρει ένα πτυχίο για να ζήσει από αυτό. Έτσι. Γιατί όχι. Η πρόσβαση στη γνώση και τη μόρφωση δεν μπορεί να έχει ούτε ηλικία ούτε τίποτα. Πήρα, λέει, το Δήμο, θα πάει συνεργείο. Ναι, πρέπει να πάει. Δεν ξέρω, κανονικά θα πρέπει να πάει πυροσβεστική, βέβαια. Θα έπρεπε μάλλον να... Θα μου πεις, δεν έχει πέσει το δέντρο. Γιατί καλούν για την πυροσβεστική για αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστε τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε αυτή την καταιγίδα στην Αθήνα. Πόσο κράτησε, μισή ώρα, ένα τέταρτο, 20 λεπτά, όσο κράτησε. Καθυστερήσει, ακυρώσει τροποποίηση στα δρομολόγια του προαστιακού. Μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. 152 κλήσεις νωρίτερα, μπορεί να έχει αυξηθεί αριθμός, δέχτηκε πυροσβεστική για αντλήση υδάτων, ψώση κλαδιών και δέντρων. 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες, προφανώς λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Έχουμε λοιπόν μια καταιγίδα μισής ώρας στο λεκανοπέδιο και ξεκινούν τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που να είναι θωρακισμένο, ας πούμε, να αντέξει μια καταιγίδα μισής ώρας. Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν το λέω, δεν είναι μομφή κατά της κυβέρνησης, μην θεωρηθεί. Αλλά διαβάζω, ας πούμε, ένα δελτίο με προβλήματα. Και λέω, για ποιο λόγο? Και... δεν συζητώ τώρα για τα δέντρα, για πτώση κλαδιών και δέντρων, για αντλήση υδάτων. Αυτό εντάξει, όταν υπάρχει μεγάλος όγκος νερού θα συμβούν. Για ποιο λόγο όμως να έχουμε αυτά τα... δεν ξέρω. Θεωρώ ότι οι υποδομές μας είναι υποδέστερες των καταστάσεων. Έτσι νομίζω εγώ. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα, κυρία Ζέτα, έχετε στείλει εσείς εδώ ένα τραγούδι, αλλά έχει έρθει στα junk και για να δω αν με κάποιο τρόπο μπορέσω να το βρω. Δεν μου είχε... ποιο τραγούδι είναι? Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν, κάτι μου λέει. Ναι, για βρες τώρα, Γιώργη, ωραία τραγουδάκι είναι. Για αυτούς, λέει, που φεύγουν διακοπές. Γερνάμε, μου γράφει εδώ η κυρία Σόφη. Όταν πάβουμε να έχουμε όνειρα και στόχους και εσύ είμαστε και 20 ετών. Σοβαρή διαπίστωση είναι αυτή. Επίσης, ξέρετε τι γίνεται, κυρία Σόφη, δίκιο έχετε. Καμιά φορά στην πορεία κουράζεσαι και μπορεί να έχεις και όνειρα και στόχους και να είναι τέτοιες οι συγκυρίες που να βλέπεις τι έχει γύρω σου. Και τότε γερνάμε, νομίζω. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε ή αποφασίζουμε ότι δεν πάει το πράγμα. Δεν ξέρω. Δίκιο έχετε. Για τα φαρμακεία του ΕΠΗ μου έχει στείλει εδώ άλλος ένας φίλος. Ότι υπάρχει σε αρκετές περιοχές, κυρίως της περιφέρειας, πρόβλημα.
με τις αποστάσεις που πρέπει να καλύψουν. Στείλτε μου όμως περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έτσι γενικά οι περιοχές δεν μου λέει κάτι. Στην Άρτα, ας πούμε, που κάναμε το θέμα, υπήρχε συγκεκριμένη κινητοποίηση. Υπάρχουν εκεί σύλλογοι οι οποίοι έχουν αντιδράσει και προφανώς και πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά. Αλλά αν υπάρχουν και άλλες περιοχές με προβλήματα, καλό είναι να μου στέλνετε τις περιοχές και όχι έτσι γενικά μία αναφορά σε περιοχές. Εκεί. Για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση ατομικά και να βλέπουμε, ας πούμε, πού εστιάζεται το πρόβλημα. Την καταγράφω τη γενική αναφορά, αλλά δεν... Εάν μου δώσετε μια γεωγραφική περιοχή συγκεκριμένη, θα μπορέσω να επικοινωνήσω εκεί με κάποιους φορείς και να δούμε πού είναι το κοντινότερο, πώς εξυπηρετεί το κόσμος κτλ. Κτλ. Πάντως, λέει, με τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση που με τις αποφάσεις της χαντάκωσε πολλούς νέους να πουλάει μηνύματα ελπίδας, είναι λίγο αντιφατικό γνώμη. Όχι, ρε Βαγγέλη, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Καταγράφει μια πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που αξιοποιεί τη δυνατότητα που του δίνει ο νομοθέτης να ξεκινήσει σπουδές που δεν είναι για βιοποριστικό σκοπό. Δεν πουλάει μήνυμα ελπίδας, δεν είναι υποψήφιος. Ούτε νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Δεν συμφωνώ. Βροχή πάλι στην Καλυθέα, μου γράφει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ελαφριά αυτή τη φορά. Μάλιστα. Έτσι νομίζω θα κυλήσει η νύχτα. Και βλέπω εδώ και στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα πάει έτσι και σήμερα, πια Σάββατο, αύριο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον. Για την Αττική, δεν ξέρω τώρα, σε άλλες περιοχές μπορεί να πάει και πιο νωρίς το πρωί να φτιάξει δηλαδή ο καιρός, να πάει και μέχρι το βράδυ. Λίγη υπομονή θα κάνετε. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί σε όλη τη χώρα. Δρόσησε πάντως αρκετά και είναι σημαντικό. T11-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο Μητσοτάκης εγγενίασε, σε γράφει ο κύριος Νίκος, τον αυτοκινητόδρομο Ε65 που καθυστέρησε 15 χρόνια και κόστησε 4 φορές παραπάνω. Η προεκλογική φιέστα του Μητσοτάκη συνεχίστηκε στην παράδοση του έργου που στήχησε 2,12 δις ευρώ αντί 500 εκατομμύρια. Όπως είχε αρχικά προϋπολογιστεί, πλήρωνε φορολογούμενα. Ναι, αλλά στα 15 χρόνια αυξήθηκε και το κόστος. Λογικό δεν είναι? Για δείτε όμως, 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια ποιος έπρεπε να το έχει, μάλλον πότε ξεκίνησε και πότε έπρεπε να τελειώσει? Γιατί δεν τελείωσε? Ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα, και μιλώ από τη μεταπολίτευση και μετά, η συνεχής αναλλαγή των κυβερνήσεων έδωσε το δικαίωμα στις επόμενες κυβερνήσεις να ολοκληρώσουν στη θητεία τους έργα, να ολοκληρωθούν στη θητεία τους έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Σχεδόν σε όλους συνέβη αυτό. Και να καρποθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το όποιο όφελος μπορεί να προκύψει από το να παραδώσει ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται στη θητεία σου, αλλά έχει ξεκινήσει νωρίτερα και σε κάποιες περιπτώσεις, και το μεγαλύτερο μέρος του έργου, δεν μιλάω τώρα για τον Ε65, για να μην έχουμε παρεξηγήσει, το μεγαλύτερο μέρος του έργου περατώθηκε επί άλλης κυβέρνησης. Όλα αυτά όμως είναι, εντάσσονται σε αυτό που λέμε προεκλογικό παιχνίδι, δυστυχώς. Εδώ δυστυχώς, το ξαναλέω, δεν ασχολείται κανείς με στη λογική του ότι ο Ε65, οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο, οποιοδήποτε έργο που γίνεται, που είναι για το καλό της χώρας, που αφορά την εξέλιξη της χώρας, που αφορά την ανάπτυξη, αν θέλετε, της χώρας. Δεν ασχολείται κανείς με το ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να γίνει και γίνεται για το καλό του τόπου, αλλά ασχολούμαστε περισσότερο με το ποιος το έκανε, ποιος το τελείωσε, ποιος το παρέδωσε. Επιτυχία. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Αλλά όταν πιάνουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διακυβέρνηση του κάθε ενός εξ ημών, εκεί δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης. Η ανάληψη ευθύνης είναι μόνο όταν παραδίδουμε έργα. Ξαναλέω, αφορά άπαντες. Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο, ελάτε.
1: Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Σχετικά με το θέμα του Περικού Μεγάρου σήμερα που μαζεύτηκαν εκεί για μια μάλωξη για την γιορτή.
0: Πώς
1: μπορεί πριν 2-3-5 ώρες να ανταλλάσσει βαριές κατηγορίες στο κοινοβούλιο και μετά να χαμογελάσει ένας τον άλλον?
0: Θα σας πω. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνεται. Το κοινοβούλιο, μάλλον θα σας το πω με ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα σας καλύψει. Στην πρώτη μου δουλειά, πρώτη-δεύτερη δεν θυμάμαι, όχι πρώτη-πρώτη, 90-91. Okay. Είχα, θεός χωρίς στην ψυχή του, είχα ένα διευθυντή μεγάλος εφημεριδάς.
1: Okay.
0: Όσο δουλεύαμε, έτριζε το κτίριο, κύριε Γιώργο, όταν γινόταν κάτι στραβά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αλλιώς. Δεν θέλω να σας το περιγράψω αλλιώς.
1: Φταίω ποιος είναι. Ο Τεγόπουλος ήταν.
0: Όχι, όχι.
1: Κάποιος είναι ο Τεγόπουλος.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ή λοιπόν, θα πήγας, ας πούμε, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Okay. Όταν λοιπόν, δηλαδή έτρεμες πραγματικά. Okay. Ακουγόντουσαν πράγματα ασύλληπτα, οι φωνές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
1: Αυτό γίνεται για εκεί δουλειά σωστή.
0: Ή όταν γινόταν λάθος.
1: Οκ, πατάτες, ναι. Αυτά είναι και εγώ δεν έχω
0: σημασία. Μισό λεπτό. Όταν όμως τελείωνε η βάρδια, θυμάμαι χαρακτηριστικά, με είχε πιάσει ένα βράδυ που είχε γίνει πραγματικά, δηλαδή είχαμε περάσει πολύ δύσκολο βράδυ όλοι. Και με το που, εγώ φοβισμένος τότε πιτσιρικάς, λέω εντάξει, είμαι για να φεύγω. Με το που φτάσαμε λοιπόν στην πόρτα της εξόδου, Με πιάνει αγκαζέ και μου λέει, άκου μου λέει να δεις κάτι. Από εδώ και μέσα είναι δουλειά. Από εδώ και έξω είναι ζωή. Από εδώ μου λέει και έξω δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό. Τι θέλω να πω. Μέσα στη Βουλή ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και άρα υπάρχουν τα κόμματα τα οποία αντιπαρατίθενται ή σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνούν, αλλά σε γενικές γραμμές αντιπαρατίθενται, ασκεί το ένα κριτική στο άλλο, ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος κτλ. Κτλ. Στην δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την επέτειο, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο σκοπός της πρόσκλησης και του εορτασμού είναι συγκεκριμένος. Είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, επειδή πριν από...
1: Έχει γίνει αυτό, εσείς.
0: Ορίστε.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Τι εννοείτε.
1: Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Έχουν Δημοκρατία τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Είμαστε όλοι ίδιοι, έχουμε...
0: Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, ούτε όλοι οι ίδιοι είμαστε, ούτε όλοι εσείς είμαστε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εντάξει, δεν μπορώ, δεν θα σας πω όμως
1: ότι
0: δεν θα σας πω όμως ότι δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί και με έναν άλλο ακροατή που είχε καλέσει και διεφώνησε με τον τρόπο που το εξέφρασα, το ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε δημόσια μέσα από μια ραδιοφωνική συχνότητα είναι μια ένδειξη δημοκρατίας. Αν θέλετε επιμέρους να δούμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία,
1: επιμέρους έχουμε πολύ δυσκολία.
0: Θα μιλάμε για ώρες και θα βρούμε πολλά σημεία.
1: Πάρα πολλά.
0: Έτσι, που η δημοκρατία,
1: που η
0: δημοκρατία πάσχει και πονάει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω όμως ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Όταν όμως αλλάζεις βαριές κουβέντες στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για βαριές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω γράψει.
0: Ναι, ωστόσο η κοινωνική παρουσία του καθενός σε μια συγκεκριμένη επέτειο δεν μπορεί να συνοδεύεται από τις βαριές κουβέντες που προηγήθηκαν εντός κοινοβουλίου, διότι υποτίθεται, το λέω και το λέω με κεφαλαία, δεν το βάζω εισαγωγικά, υποτίθεται ότι στην γιορτή για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας οι διαφορές, οι πολιτικές, οι κομματικές και οι κοινοβουλευτικές
1: παραμερίζονται, εντάξει, okay.
0: Έτσι, δεν υπάρχουν.
1: Παραμερίζονται, σίγουρα.
0: Άρα, εκεί υπάρχει ένα κοινωνικό πρωτόκολλο όπου δεν κρατάς τον άλλο, δεν του κάνεις το άλλο μουτράκια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πλακωνόμασταν πριν από 3 ώρες, γιατί ο στόχος είναι κοινός.
1: Okay.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα εσείς αν μπείτε σας στο αεροδρόμιο και είστε βοηθός δικού μου τεχνικός και σας πω ότι επειδή δεν είναι τον κύριο Παραγγείτε καλά φτιαγμένο και παραπέσουν κόσμος και σε βρίσω και σε σκυλοβρίσω, μετά θα είμαστε αγαπημένοι.
0: Όχι μάλλον.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Όχι μάλλον. Αλλά σας ξαναλέω, είναι η διαφοροποίηση της περίστασης. Εγώ δηλαδή το ότι σήμερα δεν πήγα, δεν πήγε η πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών.
1: Δεν πήγε ο Βελόπουλος, δεν πήγε.
0: Με ενοχλεί.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι κάναν πολύ καλά κατά.
0: Όχι, με ενοχλεί. Θα σας πω γιατί με ενοχλεί. Διότι η απαξίωση δεν είναι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Η απαξίωση...
1: Είναι ο θεσμός, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί συμφωνούμε στο θεσμό.
0: Σε αυτή τη λογική. Δηλαδή εκεί θεωρώ ότι πρέπει να είναι όλοι μαζί και μετά ας φάνε τα σηκώτια τους.
1: Όλοι στη Βουλή.
0: Όλοι μαζί εννοώ να δείξουν ότι ο πολιτικός βίος της χώρας...
1: Το λέει it's a matter of pretending. Δηλαδή κάποιος...
0: Όχι, καθόλου υποκρισία. Ότι ο πολιτικός βίος της χώρας παρίσταται στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και την αναγνωρίζει και τη στηρίζει.
1: Ο διάλογος είναι διαφωνή, να ξέρετε πάντα.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα.
1: Γι' αυτό γίνεται ο διάλογος, αλλιώς δεν θα είχαμε διάλογο.
0: Επίσης, εγώ είμαι γενικά κατά της απουσίας από αυτές τις. Εφόσον γίνονται. Δώστε μου ένα λεπτό για την ώρα. Ένα λεπτό.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 18. Τρία λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κυρία Μιράντα μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αμέσως θα πάω τώρα στον κύριο Γιώργο. Μου λέει, είστε κάθε βράδυ στην τροφιά μου, σας ευχαριστώ. Εδώ που μένω λέει παλαιό Φάληρο. Τώρα επειδή έχει καλέσει και ο κύριος Γιώργος, βρέχει λέει πάρα πολύ. Κοπάζει λίγο και ξαναρχίζει. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Μιράντα, την ίδια μέρα έχουμε. Καλό ξημέρωμα και προσοχή στο δρόμο. Βρέχει, κύριε Γιώργο, βρέχει, ε.
1: Αλεξάνδρου, όχι. Εγώ είμαι ακριβώς στην Αγία Αλεξάνδρου.
0: Ναι, δεν βρέχει εκεί.
1: Όχι, καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να βγω λίγο έξω, μισό λεπτάκι. Έχω μπαλκόνι μπροστά στην,
0: ναι,
1: στην Αγία Αλεξάνδρου.
0: Κοπάζει, λέει, λίγο και ξαναρχίζει.
1: Πολύ άπειρο ελάχιστα.
0: Εντάξει, είναι ξέρετε.
1: Ακουμπάει λίγο στην τέντα μου, τίποτα άλλο.
0: Ναι, άρα βρέχει.
1: Ελάχιστα πολύ δηλαδή.
0: Ξέρετε τώρα, αυτό μπορεί σε ένα λεπτό να είναι πολύ ή σε να έχει σταματήσει.
1: Ναι, είναι κάτι ραφάλι, ναι, καταιγίδες. Δηλαδή, ραφάλι που περνάνε τα ραφάλι, αυτό που πάμε ραφάλι στα γαλλικά, καταιγίδα, δηλαδή περνάει και φεύγει.
0: Ναι,
1: ελάχιστα. Λοιπόν, τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα που πάει ο κ. Πτζουδάκης που έχει φτιάξει τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι απαγορεύεται η αλληλεία. Και πάσης φύσεως δραστηριότητα ληστική. Ναι ή όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό.
1: Ελέγχεται. Σήμερα μίλησα με τη Σάμο πριν 2 ώρες περίπου και μου είπανε οι ψαράδες, κύριε Γιώργο, αυτή τη στιγμή και πίσω 4-5 μέρες πιάσανε ένα βαρκάρι ψαρά δικό μας κοντά στα πάρκα τα αερολικά, τα αερολικά όπως συγγνώμη, τα θαλάσσια,
0: ναι,
1: και πήρε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Εδώ και 6 μέρες 4 μεγάλα σιδερένια ψαράδικα τουρκικά, τα οποία σηκώνουν τα πάντα, όχι γόνο δεν αφήνουν, έχουν εντολή η λιμενική μας να μην τα πειράζουν.
0: Ποιος το λέει ότι έχουν εντολή?
1: Το είπε ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε με το λιμενικό.
0: Και του είπε το λιμενικό ότι έχουν εντολή να μην πειράζουν τους Τούρκους?
1: Όχι, να μην δώσουν τις
0: δικαιώσεις.
1: Και αυτό συνέβη σήμερα. Και συμβαίνει πίσω 6 μέρες. Και ναι, δεν ψαρεύουν όχι μόνο εντός υδάτους χωρικών ελληνικών, ψαρεύουν στα πάρκα τα θαλάσσια.
0: Ναι, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση.
1: Και αυτό συνέβη και πριν 20 μέρες στο Μυρτό ο Πέλαγος, στα Κύθυρα. Και σαν δικαιολογία έπαιρνε η Τουρκία ότι είχαμε κακό καιρό και ήθελαμε κάπου να προσαράξουμε να προστατευτούμε. Ήταν μια δικαιολογία αυτή, πιστεύω εγώ. Υπάρχει μια χαλαρότητα στο θέμα αυτό, έναντι των Τούρκων ψαράδων, που δεν έχουν ξύλινα σκάφη, έχουν σιδερένια σκάφη τεράστια. Τα δικά μας δηλαδή τα καίκαινε τίποτα για μπροστά στα δικά τους. Και υπάρχει μια έτσι, λίγο light έναντι των Τούρκων.
0: Ναι.
1: Δεν τους δίνουν, δηλαδή δεν τους... Για μένα ο νόμος λέει ότι κατασκεύεται στο σκάφος και στέλνει στον Τούρκο ή τον κάθε Τούρκο, οποιοδήποτε, τα λόγω Γερμανό δεν έχει σημασία, δεν πρέπει να είναι ο Τούρκος, το στέλνει σπίτι του. Κατάσχεση του σκάφους, γιατί είναι πάρκα τα οποία απαγορεύεται να ψαρεύσει οποιοδήποτε. Και δεν τους μιλάει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, πριν ένα μήνα ακριβώς, στο βαθύ της Άμμου, έπινε ο Τούρκος αραγμένος το μόλο το σκάφος, έπινε τα τσιπουρά του. Δεν τόπιος. Και αυτό συνέβη και το και βίντεο.
0: Και τι είναι κακό αυτό?
1: Πολύ κακό.
0: Γιατί?
1: Γιατί ψαρεύει μέσα στη Σάμμο. Και είχε ήδη ψαρέψει και μπήκε στο λιμάνι μέσα, το βαθύ, και είπε και τα άβουζα του. Και δεν μίλησε κανένας. Ας πάει ένα ελληνικό σκάφος στο Τεσμέ που είναι κοντά στη Σμύρνη να πάει να ψαρέψει. Να τον ξαναδεί η μητέρα του. Αν μπει σκάφος ελληνικό καΐκι στο Τεσμέ της Σμύρνης ή οπουδήποτε αλλού κοντά εκεί στα 5 από την κοιλιά της Σάμμου, τελείωσε.
0: Λέτε.
1: Δεν ξέρω, μπορείστε.
0: Λέτε.
1: Έχει συμβεί και αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει. Απλά το είπα έτσι, γιατί έχουμε κάποια...
0: Ναι, εσείς λέτε ότι έχετε γνώση επ' αυτού, εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί στο mail δεν θα χωρέσω να το στείλω. Αν θέλετε άλλη στιγμή, να το στείλω κάπου αλλού.
0: Με τι? Βίντεο.
1: Με βίντεο το GPS, το βαθύμετρο κανονικά που πρέπει τα τουρκικά.
0: Θα ήθελα να. Ναι, δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε.
1: Όχι, δεν θα μου αμφισβητήσω.
0: Αλλά από.
1: Εγώ μιλάω πάντα καθαρά, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, με ενδιαφέρον θα ήθελα να το δω αυτό.
1: Εγώ τα λέω καθαρά, όπως τα λέω πάντα, αν σας παίρνω τηλέφωνο. Δεν κρύβω τίποτα.
0: Να σας λέω κι εγώ καθαρά, δεν το λέω.
1: Ούτε φοβάμαι κανέναν.
0: Δεν έχετε λόγο. Δεν λέτε κάτι για να φοβηθείτε κάτι. Αλλή μόνο. Μάλιστα.
1: Καλό πρωί να έχετε.
0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Μου έχει στείλει η Τατιάνα από την Ιταλία. Σαν χθες λέει, έφυγε από τη ζωή αγαπημένος και τόσο ευαίσθητος Γιώργος Σταυριανός. Το έμαθα πριν λίγο. Βάλε σε παρακαλώ αν θες ένα από τα όμορφα τραγούδια του, σε ευχαριστώ. Βρήκε εδώ ο Γιώργης τραγούδι. Δεν ήξερα εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Δύο επιλογές είχαμε. Κάναμε τη μία από τις δύο. Αχ, δεν έχει σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει η Τατιάνα και Παύλο. Έχετε τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν, αν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν το ξέρω, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Γιώργος Σταυριανός, Μαρία Δημητριάδου ακούσαμε, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, δημιουργός του εμβληματικού ίσου να φεγγάρι, υπήρξε διακεκριμένος συνθέτης, λογοτέχνης και πανεπιστημιακός. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δραστηριοποιούνταν και ζούσε στη Φλόρινα. Και διαβάζω εδώ, γιατί λέω, αν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ακολούθησε υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκές σπουδές στο Νανσί της Γαλλίας, κατακτώντας δύο φιλολογικά πτυχία, ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη φιλοσοφία. Υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το καλοκαίρι του 82 σημαδεύτηκε η παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι με την κυκλοφορία του δίσκου «Έρημη πόλη» σε ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέχα και ερμηνείες από τη Μαρία Δημητριάδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Κώστα Θωμαίδη. Η στίχη του «Ίσου να φεγγάρι» ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου και έγινε βέβαια διαχρονική επιτυχία. Έκανε 15 προσωπικές δισκογραφικές καταθέσεις. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς όπως ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Μυρτό Κοντοβά. Ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων Ελένη Βιτάλη, Γιώργος Δαλάρας, Γλυκερία, Μανώλης Μητσιάς, Βασίλης Λέκας, Παντελής Θαλασσινός, Νένα Βενετσάνου, Πάνος Κατσιμίχας, Μίλτος Πασχαλίδης και άλλοι. Έκανε ορχιστρική δουλειά το Secrets και το μουσικό θέμα Secret Love. Ταξίδευσε σε δεκάδες διεθνείς συλλογές συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Buddha Bar 3. Απίστευτο. Γνωρίζοντας τεράστια αποδοχή και εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Κομμάτια του διασκευάστηκαν και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει ελληνική και γαλλική φιλοσοφία και δραστηριοποιείται και μουσικά κτλ. Και συγγραφικά. Ερμηνεύτηκαν στο εξωτερικό από τη Σεζέν Αξού, τον Τούρκο Μαχσούν Κερμιζιγκιούλ και τη Γαλλίδα Ζουλιέ Ζενατή. Άφησε σημαντικό αποτύπωμα στα γράμματα με τα μυθιστορήματα της Μητροπόλης, το τρυφερό παραμύθι του κόσμου, τις μισάνυχτες πόρτες μισάνυχτες, την αλήθεια της νύχτας, σε διάφορες εκδόσεις, απαγορευμένες περιοχές, με πρόλογο μάλιστα οι απαγορευμένες περιοχές του Βασίλη Βασιλικού. Τι βιογραφικό. Τον ήξερες? Όχι, δεν τον ήξερα. Δηλαδή το τραγούδι το ήξερα, αλλά τι να λέει. Ξηρομερίτης, πάμε.
1: Και πώς θα... Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη μου, καλησπέρα.
1: Από την βροχερή Αθήνα.
0: Ναι, βρέχει τώρα?
1: Όχι τώρα, όχι. Έχω έρθει σπίτι τώρα.
0: Α, είσαι σπίτι, μαζεύτηκες.
1: Ναι,
0: τι δουλειά, τίποτα απόψε?
1: Εντάξει, σκοτωμένα
0: σπασμένα πράγματα λόγω και της βροχής. Λογικό.
1: Γενικά δεν έχει πολύ δουλειά.
0: Έχει μέχρι... φύγει ο κόσμος δηλαδή αυτό?
1: Κάποιος κόσμος έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Και τον τρελό τουρισμό.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, ένα ξεπέταγμα δυνατό έκανε εκεί, ας πούμε, μέχρι τις 26-27 Ιουνίου και μετά έκανε κοιλιά.
0: Κοιλιά, μάλιστα.
1: Κοιλιά. Πάρε και γυαλό. Κυνηγάμε τους πελάτες, ξέρεις, με το δίκανο.
0: Ναι.
1: Ναι, και εμείς οι παραδοσιακοί ταξίδες που δεν έχουμε εφαρμογή, δυσκολευόμαστε.
0: Ναι.
1: Άφη, δεν βάργες. Με την βροχή που λες, που σώστερα είχα βγει από την Καλυθέα, είχα βγει και στον Ταύρο, ναι, στο Δημαρχείο. Και εκεί το κομμάτι αυτό είχε πλημμυρίσει.
0: Ναι, ναι, την είδα τη φωτογραφία. Ναι. Κατάλαβα ότι είναι Πειραιός, αλλά.
1: Ήταν από πάνω. Ξέφυγα εγώ από εκεί, μετά βγήκα, ναι, και ήταν Πειραιός, φαντάσου που είναι η ΑΔΑΕ.
0: Ναι.
1: Εκεί σε εκείνο το ύψος από εκεί, λέω θα το προλάβω να περάσω. Παραμύθια να πούμε. Δηλαδή ήταν, έφτανε το ρολό μέχρι τη Ρόδα. Και μπήκα δεξιά από εκεί που είχε ένα έτσι σαν μικρό παρκάκι και έφυγα από εκεί και μπήκα μέσα από το Βεντράλο. Μιλάμε για πολύ νερό, φίλε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή δεν έβλεπε και τίποτα μπροστά σου. Λοιπόν, να στείλουμε ένα χαιρετισμό.
0: Εννοείται.
1: Να στείλουμε στον Αυστραλό εκεί πέρα να πούμε το νταγματάρχη μας. Διστροπή που τον λέω.
0: Πάζα, τον πλέξεις.
1: Ας στείλουμε και στον Captain America. Στο Πλαταμούνιο το
0: Captain America είναι ο Ιωσήφ, ναι.
1: Ναι. Στον Ιασφάκορα που με χαιρετισμού, να είναι καλά εκεί στην Αριζόνα. Στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, να είναι καλά αυτός και όλος ο Πλαταμόνας. Και σε όλο την κυρία Δέσποινα, σε όλο τον κόσμο, αδερφέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι καλά όλοι να πούμε και να περνάμε καλά. Χθες είχες φιλοσοφική κουβέντα.
0: Αρχαιολατρική.
1: Αρχαιολατρική.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς που στερφόμαστε προς τα πίσω μας τα αρχαιολάτρες.
0: Δεν το είπαμε, δεν βάζω κακό πρόσημο στην αρχαιολατρία.
1: Δεν το ότι βάζεις κακό πρόσημο, αλλά εντάξει, για μένα δεν υπάρχει αρχαία και νέα, υπάρχει μία λατρεία.
0: Όχι, περίμενε, όταν λέω αρχαιολατρία εννοώ ότι το να μελετά κάποιος ας πούμε τους αρχαίους φιλοσόφους ή όλους τους... Όλους όσοι έχουν παράξει έργο που διαχρονικά ας πούμε διδάσκεται ή πάνω του έχουν στηριχθεί επιστήμες. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, όλη η ανθρωπότητα το μελετάει αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι, άλλο λέω εγώ, ότι υπάρχουν ρε παιδί μου άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις ρίσεις των αρχαίων προγόνων μας και υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν το έργο τους. Και που υπάρχουν και άνθρωποι που το διαβάζουν και το αναλύουν και το υπεραναλύουν και ξέρω ότι εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Σίγουρα όχι. Και κάποιοι άλλοι που το καταλαβαίνουν.
0: Ναι, σωστό, γιατί πρέπει να... Ναι.
1: Στον Πλαταμούνιο το
0: Βασίλειο. Κάπτεν Αμέρικα είναι ο Ιωσήφ, ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Στον Ιασφάκορα που με χαιρετισμούς, να είναι καλά εκεί στην Αριζόνα. Στο Βασίλειο από τον Πλαταμόνα, να είναι καλά αυτός και όλος ο Πλαταμόνας. Και σε όλο την κυρία Δέσποινα, σε όλο τον κόσμο, αδερφέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να είναι καλά όλοι να πούμε και να περνάμε καλά. Χθες είχες φιλοσοφική κουβέντα.
0: Αρχαιολατρική.
1: Αρχαιολατρική.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς που στερφόμαστε προς τα πίσω μας τα αρχαιολάτρες.
0: Δεν το είπαμε, δεν βάζω κακό πρόσημο στην αρχαιολατρία.
1: Δεν το ότι βάζεις κακό πρόσημο, αλλά εντάξει, για μένα δεν υπάρχει αρχαία και νέα, υπάρχει μία λατρεία.
0: Όχι, περίμενε, όταν λέω αρχαιολατρία εννοώ ότι το να μελετά κάποιος ας πούμε τους αρχαίους φιλοσόφους ή όλους όσοι έχουν παράξει έργο που διαχρονικά ας πούμε διδάσκεται ή πάνω του έχουν στηριχθεί επιστήμες. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, όλη η ανθρωπότητα το μελετάει αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι, άλλο λέω εγώ, ότι υπάρχουν ρε παιδί μου άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις ρίσεις

0: και εμείς που στρεφόμαστε προς τα πίσω μας τα αρχαιολάτρες.
1: Δεν το είπαμε, δεν βάζω κακό πρόσημο στην αρχαιολατρία.
0: Δεν το βάζεις κακό πρόσημο, αλλά εντάξει, για μένα δεν υπάρχει αρχαία και νέα, υπάρχει μία λατρεία.
1: Όχι, περίμενε, όταν λέω αρχαιολατρία εννοώ ότι το να μελετά κάποιος, ας πούμε, τους αρχαίους φιλοσόφους ή όλους τους... Όλους όσοι έχουν παράξει έργο που διαχρονικά, ας πούμε, διδάσκεται ή πάνω του έχουν στηριχθεί επιστήμες. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, όλη η ανθρωπότητα το μελετάει αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι... άλλο λέω εγώ, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις ρίσεις των αρχαίων προγόνων μας και υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν το έργο τους. Και που υπάρχουν και άνθρωποι που το διαβάζουν και το αναλύουν και το υπεραναλύουν και ξέρω ότι εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
0: Σίγουρα όχι, και κάποιοι άλλοι που το καταλαβαίνουν.
1: Ναι, σωστό, γιατί πρέπει να, ναι, όταν διαβάζεις κάτι καλό είναι να το καταλαβαίνεις κιόλας, αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, να το καταλαβαίνεις. Αλλά το καταλαβαίνεις, δηλαδή απλά το έχεις αποστηθήσει και το μεταφέρεις. Δηλαδή το έχεις αποθηκεύσει και απλά το μεταφέρεις.
1: Κοίτα,
0: δηλαδή
1: το να μεταφέρεις κάτι που έχεις αποθηκεύσει δεν έχει καμία αξία.
0: Αυτό το κάνει και η AI σήμερα.
1: Όχι, μα δεν είναι αυτό. Δεν έχει αξία γιατί το να μεταφέρεις... Τι να μεταφέρεις, άμα δεν μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δεν είναι το να μου μεταφέρεις κάτι, απλά μια πληροφορία είναι, δεν είναι. Η ανάλυση είναι το θέμα, η εμβάθυνση.
0: Η εμβάθυνση, αυτό που είπες. Ρε φίλε, αυτά που είπαν αυτοί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Τα ζούμε σήμερα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τα ζούμε.
1: Κάποια από αυτά είναι και λάθος.
0: Ναι, και δεν υπήρχαν, ξέρεις, καλοί και κακοί φιλόσοφοι. Όλοι, ας πούμε, είχαν μια αξία, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ότι αυτός ο φιλόσοφος είναι καλός και αυτός είναι κακός.
1: Συμφωνώ. Ναι, τι πάει να πει κακός φιλόσοφος.
0: Κοίτα, όλοι αυτοί συναντιόνταν μόνο σε ένα πράγμα. Στο λόγο.
1: Ναι.
0: Και όλοι σήμερα, σαν άνθρωποι, εκεί συναντιόμαστε. Στο λόγο. Αν δεν υπήρχε ο λόγος, θα γαυγίζαμε.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος, λοιπόν. Εν αρχή είναι ο λόγος.
0: Λέω, το λέει η θρησκεία.
1: Ναι.
0: Και το θαύμα των εκείνων φιλαράκι είναι καλό, αυτό είναι ο λόγος.
1: Ναι.
0: Εκεί συναντιόνταν όλοι οι φιλόσοφοι. Και αυτό το διακήρυξε και ο Ηράκλητος, έτσι. Και ο λόγος είναι το όλον. Και αυτό που, δηλαδή, μας κάνει έλογα πλάσματα του Θεού και της φύσης και όχι άλογα. Ναι. Και μπορούμε και κατανοούμε και τη φύση και τον κόσμο και το διπλανό μας. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε. Μπορεί να σηκώνει μια σημαία, μπορεί να τον πιάνει έπαρση και να λέει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δικαίωμα. Έχει.
1: Πήγες την είδες στην Οδύσσια?
0: Όχι, θέλω να πάω να τη δω.
1: Θα πας?
0: Α, ναι, θα πάω. Ναι. Εντάξει. Και τα λένε ότι είναι ωραία δουλειά, ας πούμε.
1: Θα είναι ωραία δουλειά, θα είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν, ούτε ο Νόλαν είναι τυχαίος, ούτε το cast είναι τυχαίο. Η ιστορία σίγουρα δεν είναι τυχαία. Άρα.
0: Σίγουρα, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι για αυτό το. Γιατί δεν το είπε κανένας τώρα εδώ, ρε φίλε.
1: Για πες.
0: Τώρα, ξέρεις. Διάφοροι, τέλος πάντων.
1: Τι.
0: Εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια ταινία με ένα ελληνικό θέμα.
1: Ναι.
0: Ο καλλιτέχνης το προσεγγίζει με το δικό του τρόπο.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, έτσι.
1: Ναι, στην τέχνη υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο.
0: Βέβαια, εντάξει, γιατί η τέχνη πρέπει να εκφράζεται σε αυτό, ναι, το φόνο. Αυτό τώρα το θέμα, επειδή είναι ελληνικό, δεν, ναι, θα έπρεπε κάποιοι εδώ, η παραγωγή συγκεκριμένη, να δώσει copyright?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Μα δεν είναι εμπορεύσιμη η Οδύσσια και η Ιλιάδα.
0: Εμπορεύσιμη δεν την κάνουν αυτή.
1: Ναι, δεν είναι εμπορεύσιμη, δεν είναι ιδιοκτησία, δεν αποτελεί ιδιοκτησία μας. Δεν έχουμε κανένα copyright.
0: Γιατί δεν αποτελεί ιδιοκτησία μας?
1: Με την ίδια λογική, άρα πρέπει να πληρώνουν copyright και τα πανεπιστήμια που τη διδάσκουν.
0: Ποια πανεπιστήμια που τη διδάσκουν?
1: Στο εξωτερικό.

0: Αν εγώ αυτή τη στιγμή γράψω ένα βιβλίο, ένα τραγούδι, γράψω ένα βιβλίο και εσύ αποφασίζεις να το κάνεις ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρεις την άδειά μου.
1: Περίμενε. Ωραία. Ποιος είναι ο...
0: Ο Όμηρος τι ήτανε. Γιατί πολλοί, άκουνα τις, πολλοί κάνουν λόγο για την ωραία Ελένη. Το αν είναι μαύρη ή λευκή και οτιδήποτε. Στην οι Έλληνες.
1: Πού να πληρώσει, κάτσε βρε Σιρομερίδη, πού να πληρώσει copyright.
0: Περίμενε, θα σου πω εδώ.
1: Στο κράτος.
0: Περίμενε, λέει, για να πάμε την κουβέντα κάπου. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, οι αρχαίοι, κάνανε διακρίσεις. Όπως γενικότερα ο άνθρωπος κάνει διακρίσεις. Δεν κάνανε όμως σε καμία περίπτωση φυλετικές διακρίσεις. Οι διακρίσεις που κάνανε είχαν να κάνουν με τον πολιτισμό και με τη γλώσσα. Γι' αυτό και είπαν το περιβόητο, πάσαν μη Έλλην βάρβαρος. Τώρα το να κατανοήσει ένας ξένος εύκολα την ελληνική γλώσσα είναι κομματάκι δύσκολο.
1: Περίμενε, φυλετικές διακρίσεις τι εννοούμε.
0: Να πάει στην ανάλυση και πάει λέγοντα.
1: Τι εννοώ όταν λέμε φυλετική διάκριση στην αρχαία Ελλάδα, για πες μου λίγο.
0: Ναι, δεν υπήρχε ρε φίλε, ξέρεις, ο μαύρος, ο λευκός, ο
1: ναι, δεν υπήρχε, αλλά να σου πω, ο Αθηναίος, ας πούμε, με το Σπαρτιάτι δεν ήταν φυλετική διάκριση.
0: Όχι.
1: Τι ήταν.
0: Μα πολιτιστική διάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν άλλη πολιτική προσέγγιση. Δεν ήταν. Και δεν υπάρχει ότι όλοι οι Έλληνες ήταν εξαρτή μελαμψοί και γαλανομάτιδες.
1: Όχι,
0: δεν υπήρχε
1: ναι.
0: Τέτοιο ουδέποτε στην Ελλάδα. Ναι. Όπου και να το ψάξει, δεν υπήρχε αυτός ο φυλετικός ρατσισμός που γνώρισε ο 21ος αιώνας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και αν πούμε έναν άνθρωπο δηλαδή εξωτερικά ότι αυτός είναι μαύρος επειδή είναι μαύρο το δέρμα του, εσωτερικά μπορεί να είναι κάτασπρη ψυχή του. Και ο άλλος μπορεί να είναι το δέρμα του άσπρο και να έχει... Είναι σκατόψυχο, να έχει μαύρη
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, βέβαια, ξέρεις τώρα, εδώ μπαίνει και η διάσταση του άσπρου και του μαύρου. Ότι το άσπρο είναι το καλό και το μαύρο το κακό. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
0: Ούτε εγώ. Υπάρχει καταρχήν υπάρχει και το ουδέν κακό, αμυγές καλού.
1: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το μαύρη ψυχή και το άσπρη ψυχή, εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Ρε φίλε, κοίτα, όταν ο άλλος είναι καθαρός και όταν... Δεν έχει ανομίες, δεν έχει αδικίες, δεν έχει διάφορα πράγματα. Έτσι είναι, κοίτα, αγαπητοί στο Θεό είναι μόνο όσοι εχτρεύονται την αδικία. Όποιος δεν εχτρεύεται την αδικία, δηλαδή όταν εγώ είμαι άδικος, δεν μπορώ να μιλάω για Θεό. Δηλαδή όταν εγώ ας πούμε αδικό το Μανώλη ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω για Θεό. Ή όταν κλωτσάω το δημιουργήμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, και δεν υπηρετώ τον άνθρωπο, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω. Πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι αυτές οι συζητήσεις, σηκώνουν πολύ νερό, θέλω να σου πω.
0: Βέβαια. Και οι ξένοι τώρα, π.χ. ο Μπούμεραγκ, έτσι, αν τον ρωτήσεις βαθιά μες στην καρδιά του, έχει την Ελλάδα. Αυτή είναι η οδύση, δηλαδή αυτός ο νόστος. Δηλαδή τι σκέφτεται τον Μπούμεραγκ, θα πάω στο Θιάκι να γευτώ αυτή την οστινιά που θυμάμαι από παιδί. Δηλαδή ναι. Τι νομίζεις ότι θέλει ο Οδυσσέας, να γυρίσει πίσω στην Οδύσσια να βρει τι ας πούμε. Ενώ μπορούσε στην Καλυψό να μείνει και να είναι Θεός.
1: Ναι καλά, εκεί δεν ξέρουμε τι ήθελε, γιατί μάλλον ξέρουμε τι ήθελε γιατί είναι αυτό που έχει γράψει.
0: Ρε φίλε, ποιος άνθρωπος δεν θέλει, καταρχήν είναι η μνήμη. Όλοι μεγαλώσαμε σε έναν τόπο, έτσι, μας ανάτρεψε αυτός ο τόπος, βγήκαμε στις σαλάνες, έτσι παίξαμε, μαλώσαμε, κάναμε τα όνειρά μας και μετά φύγαμε και χαράξαμε πορεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι είμαστε δεμένοι με τον τόπο μας, έτσι. Και με τους ανθρώπους
1: ναι.
0: Που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, δηλαδή και εγώ αύριο μπορεί να φύγω τώρα, ξέρω εγώ, και να πάω, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, μπορεί. Προχτές συζήτηγα με την κόρη μου γιατί είναι... και μου λέει για το κορίτσι θέλω να φύγουμε, μήπως είναι καλύτερα μπαμπά, να φύγουμε να πάμε Ελβετία. Και το σκεφτόμουν και εγώ παράλληλα. Και ήρθε κουβέντα και το σκεφτήκαμε μαζί. Πες ότι εγώ βρίσκομαι αύριο στην Ελβετία, στη Λοζάνη λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα νοσταλγώ την κουβέντα αυτή που κάνουμε μαζί. Το κρασί που είπαμε ένα φιλαράκι, την κουβέντα που άκουσα από τον Πλαταμούνιο εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα τον νοσταλγώ αυτή, ρε φίλε, είναι η δικιά μου Οδύσσια. Το δικό μου Θιάκι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Έχω έναν ενδιασμό σε αυτά που λες, χωρίς να διαφωνώ, απόλυτα, αλλά έχουν έναν ενδιασμό. Καμιά φορά συλλαμβάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται πράγματα χωρίς καμία αίσθηση νόστου. Ξέρεις, είναι και προσλαμβάνουσες που έχεις.
0: Για μια στιγμή.
1: Για παραπάνω από μια στιγμή.
0: Μετά θα σου έρθει ο νόστος.
1: Δεν το ξέρω. Αν μου τύχει θα σου πω.
0: Ρε φίλε, η νοστιμιά της ζωής.
1: Αν μου τύχει θα σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα σου έχει τύχει.
1: Όχι, δεν μου έχει
0: τύχει. Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει κάποια στιγμή πιτσιρικά.
1: Αν νοσταλγείς γενικά κάτι, όχι, εγώ μιλάω τώρα για την πατρίδα γενικό. Ναι, άλλο πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να νοσταλγείς. Πες ότι εσύ γεννήθηκε στη Γερμανία κάπου σε ένα σημείο και αυτό το σημείο και θα το νοσταλγείς.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι μου στέλνει εδώ η κυρία. Ακούς
0: σε μια χώρα της Αφρικής θα την νοσταλγείς και αυτή τη, αυτό το κομματάκι της γης. Εκεί πες ότι έπαιξες με πέντε ή γεννήθηκες κάπου, ξέρω εγώ, και έκανες παρέα με Τσερόκι στην Αμερική, με Ινδιάνους.
1: Ινδιάνους, ωραίο.
0: Εγώ τους γουστάρω, φίλε, τους Ινδιάνους.
1: Κάνω, δεν έχω ζήσει με Ινδιάνους για να ξέρω και εγώ μου αρέσει σαν ιστορία, αλλά.
0: Εγώ
1: εντάξει,
0: έχω...
1: Ινδιάνοι είναι και οι γενείς Αμερικάνοι εντωμεταξύ.
0: Ναι, είναι εγώ είχα μία φίλη παλιά Αμερικάνα. Τρομερό παιδί, τρομερό. Δεν είναι ελεύθερη ψυχή, φίλε, δεν μπορούσα να φανταστεί.
1: Ναι.
0: Και μία μέρα έπαιρνα μπίνες με ένα τύπο, με έναν Αμερικάνο, με έναν Ινδιάνο από το Σιάτλ. Εντάξει, αξιοπρεπή άνθρωπο, επιχειρηματία κτλ. Και κάποια στιγμή ενώ πίναμε μπίνες, είχαμε άραξει σε ένα μαγαζί. Αυτό πέταγε να πούμε τι γόπε κάτω. Και του λέω: ρε φίλε, αφού έχει τα σάγια, γιατί πέτα κάτω. Επικοινωνώ λέει με τα πνεύματα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Ναι, άκου τώρα τι μου γράφει εδώ η κυρία Γεωργία. Η νόμη λέει για την πνευματική ιδιοκτησία, το copyright διεθνώς. Προβλέπουν να λήγουν τα δικαιώματα 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Παππού Σόμηρο τα έχει περάσει. Σε 4 λέει, χρόνια λήγουν τα δικαιώματα του Καραγάτσι. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τα έργα του όπως θέλει. Το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Απλά εγώ αυτό που σου είπα για τα copyright, έτσι, είναι ότι αυτή τη στιγμή το Hollywood χρησιμοποιεί χιλιάδες θέματα ελληνικά, έτσι. Δεν θα έπρεπε να πούμε, θα μου πεις τώρα, ανοίγει πολύ η βεντάλια.
1: Ναι, αφού σου λέει όμως ότι λήγουν τα δικαιώματα, ακόμα και αν υπήρχε δηλαδή τέτοιο πράγμα. Πάει, τελείωσε.
0: 70 χρόνια μετά δηλαδή λήγουν τα...
1: Ναι, και εδώ μου λέει Γιώργος τώρα και στα 50. Και εδώ και 100 θες να είναι και 100. Πάλι τα έχει περάσει.
0: Εγώ αν έχω ένα μαγαζί, ένα μπαράκι και παίζω μουσική, δηλαδή μετά από τα τραγούδια του Καζατζίδη που θα τα παίζουν στο μαγαζί θα πληρώνω copyright. Επειδή θα έχουν περάσει 70 χρόνια που θα έχει πεθάνει ο Καζατζίδης.
1: Κάτσε να κάνεις τι,
0: Ρε φίλε, όταν παίζω, όταν αυτή τη στιγμή στην αγορά, όταν έχεις ας πούμε ένα μπάρι, ένα εστιατόριο και παίζεις μουσική.
1: Ναι, έχεις. Ναι.
0: Πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα. Όλοι οι τραγουδιστές. Και όταν εγώ πάρω μια ταινία και την παίξω έξω για δημόσια.
1: Άλλο παίζω ταινία, άλλο βάζω τραγούδι.
0: Το τραγούδι. Α, μην μπλέξουμε ταινία στο τραγούδι. Πληρώνω να πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κανείς που να έχει περάσει 100 χρόνια. Ωραία. Να ξέρουμε, 70.
0: Αν περάσουν τα 70 χρόνια του τραγουδιστή, δεν πληρώνω.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην πληρώνει. δεν έχει περάσει. Και οι ταινίες που βλέπουμε του Φινού δεν είναι 70 ετών ταινίες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πιο παλιές ταινίες.
1: Ποια, του 30 ταινία έχουμε δει.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: και του 40 όχι. Δεν υπάρχουν.
0: Ξέρουν σίγουρα αρμόδιοι και αυτοί που έχουν δεσπίσει τα copyright. Εγώ το είπα, ας πούμε, γιατί εδώ είναι ελληνικό θέμα η Οδύσσια. Ο άλλος, πρώτη προβολή έπιασε 264 εκατομμύρια από όσα έπιασε, έτσι. Και σου λέει, εποφελούμαστε εμείς από τη διαφήμιση.
1: Αν το σκεφτείς πάντως το copyright, δηλαδή, σου λέω, ακόμα και ελληνικές ταινίες, δεν υπάρχουν ταινίες του 30 και του 40 που να έχουμε δει.
0: Θα μου πεις αυτό που λέω τώρα, εγώ είναι τραβηγμένο, γιατί...
1: Αλλά δεν υπάρχει, και ακόμα και να ίσχυε δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί, ελληνικό θέμα δεν είναι.
1: Και...
0: τι εννοείς και. Ελληνικό θέμα δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι, τι ήταν ο Όμηρος, ήταν Έλληνας.
1: Βρε διεφήμιση σου κάνει.
0: Α, άρα δηλαδή, εντάξει, okay. Άρα θα βγάλουμε λεφτά, δηλαδή έχουμε τώρα δύο κομμάτια να βγάλουμε λεφτά, τη διαφήμιση και τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα θέαμα και θα βοηθήσει και τουρισμό, από εκεί μόνο θα βγάλουμε λεφτά, θα βγάλουμε πράγμα. Μια χαρά μας κόβει.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μια ανάλογη ταινία σαν αυτή του Νόλαν.
1: Έχω μια κάμερα, της πλάκας είναι βέβαια. Μόνο κάμερα θα δουλέψουμε, άντε και με το κινητό, δύο κάμερες.
0: Και λεφτά που θα βρούμε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Λεφτά που θα βρούμε.
1: Για τι πράγμα.
0: Για να κάνουμε την ίδια αυτή.
1: Θες και λεφτά για ποιο πράγμα, εμείς τα παίζουμε κομπάρση, δεν είναι κομπάρση, η πρωταγωνίστρια δεν έχει τέτοια.
0: Δηλαδή εγώ θα κάνω τον Ιερακλή και στο Ριόλαο.
1: Ξέρω τι να σου πω, ξέρω εγώ. Θα μοιράσουμε ρόλους, φέρουμε και τον Μπούμερα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο, για Μπούμερα, εγώ πέστα, ναι. Μάλλον ο Μπούμερα θα θέλει να σκηνοθετήσει, φαντάζομαι.
1: Ναι, σκηνοθετής, δεν έχω θέμα.
0: Ναι, ούτε εγώ, κανένα, ίσα ίσα μπορεί να είναι ωραίος ο σκηνοθέτης.
1: Να έχει την οπτική, μια οπτική διαφορετική.
0: Ε?
1: Να έχει μια διαφορετική οπτική, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ρε φίλε, να σε καλά, χάρηκα
1: που. Γεια σου, Ξηρομερίδη μου, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια. Ο κύριος Λευτέρης, καλά πιστεύω ότι είναι. Δεν έχω, αν και δεν έχω δει βίντεο του στο TikTok, για να είμαι ειλικρινής. Είχε νευριάσει ο κύριος Λευτέρης τότε που είχα πει να μην στέλνουν οι ακροατές χαιρετίσματα. Και είπε, δεν θα ξαναβγεί, το κράτησε. Για να παίξει λίγο μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα πρέπει να έχουν πεθάνει εκτός από τον συνθέτη και τον ερμηνευτή και όλοι όσοι παίζουν στην ορχήστρα έχουν και αυτοί πνευματικά δικαιώματα. Α, ναι. Εντάξει, πάντως δεν είναι. Ναι. Όχι, γιατί κύριε Φώτη, το copyright έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν θα μπορούσε να ζητήσει ποτέ κανείς για αυτά τα πράγματα. Ινδιάνος λέει και επιχειρηματία σημαίνει ιδιοκτήτης καζίνο. Το Αμερικανικό κράτος προσέγγισε αρκετούς επενδύτες ώστε να τους αφομοιώσει και να φτιάξει αστική τάξη που να έχει άμεση επαφή με την κοινότητα. Σκεφτείτε τους Ινδιάνους, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν τους δικούς μας Ρωμά. Ναι. Mm. Γεια σου, Φεντόρ. Από πού βγαίνει το Φεντόρ. Να και ο Καλλιγούλας μου λέει 70 χρόνια. Το copyright. Λέει εδώ στην Οδύσσια μου γράφει κυρία Ρένα Όμηρος, δεν περιγράφει την Ελένη, απλά την αναφέρει ως ωραία. Μπορείτε να βρείτε αναλύσεις στο YouTube, παραδείγματος χάρη από το Λιαντίνι. Δουλειά για το σπίτι. Πες λέει στο Ξηρομερίδη, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τα Ελγίνια και την Αφροδίτη της Μήλου. Θα πάρουμε λεφτά για φυλετικά δικαιώματα. Ρε τι γίνεται. Κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, ελάτε κυρία Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κυρία Δεσποινά.
2: Από πότε θα είσαι 7 με 12?
1: Από Δευτέρα πρώτο αυτός.
2: Α, γιατί είναι με τις άδειες τώρα που αλλάζουν τα ωράρια.
1: Φεύγει για μια εβδομάδα η κυρία Ελένη.
2: Α, μάλιστα.
1: Μας παρατάει σε ξυλούς εδώ πέρα.
2: Δεν πειράζει, θα ξαναβρεθείτε.
1: Πρώτο αυτός.
2: Πρώτο αυτός. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για κάντε.
2: Αν ξέρεις.
1: Αν ξέρω.
2: Μου απαντάς βέβαια. Τι ήθελα να πω. Αυτοί που βγαίνουν ανεξάρτητοι από τους βουλευτές.
1: Δεν βγαίνουν, ανεξαρτητοποιούνται.
2: Ναι, ανεξαρτητοποιούνται. Δεν μου λες, γιατί δεν παραδίδουν την έδρα.
1: Γιατί έχουν δικαίωμα.
2: Έχουν δικαίωμα ή αν την παραδώσουν δεν θα πληρώνονται.
1: Αν παραδώσουν την έδρα προφανώς χάνουν την βουλευτική αποζημίωση.
2: Είναι αυτό ένα ένιγμα. Γι' αυτό δεν την παραδίδουν τότε. Για τα λεφτά.
1: Καλά, δεν το λέει κανείς αυτό. Σου λέει για ιδεολογικούς λόγους και γιατί εγώ έχω εκλεγεί από τους πολίτες κτλ. Ναι. Δεν προτάσει κανένα. Ούτε εγώ δεν θα έλεγα για τα λεφτά. Κανείς δεν θα το λέγει τώρα μεταξύ μας.
2: Α, ναι, το ξέρω για τα λεφτά, ναι. Αλλά άμα υπάρχει.
1: Αρκετοί όμως παραιτήθηκαν.
2: Άλλο, να παραιτηθούν
1: κάποιοι
2: και να
1: παραιτήθηκαν, κάποιοι παρέδωσαν, κάποιοι δεν παρέδωσαν.
2: Κάποιοι δεν παρέδωσαν, ναι. Αυτό εντάξει. Αυτό. Στα άλλα που θα σε ρωτήσω, μπορείς και να μην μου απαντήσεις.
1: Αν ξέρω να απαντήσω, θα απαντήσω. Δεν έχω
2: θέμα. Εντάξει, όχι, στο λέω δηλαδή εκ των προτέρων, κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι οι βουλευτές και υπουργοί παίρνουν 16 μισθούς και όχι 14.
1: Γιατί μπορούν.
2: Μπορούν. Ναι. Δηλαδή εμείς η 13η σύνταξη είναι απειγορευμένη.
1: Γιατί δεν μπορούμε.
2: Γιατί δεν μπορούμε. Εντάξει. Αυτό.
1: Σας απάντησα όμως.
2: Αυτό εντάξει. Γιατί παίρνουν τόσους μετακλητούς αφού δεν έχουν λεφτά.
1: Πάλι γιατί μπορούν.
2: Γιατί
1: τους έχουν ανάγκη.
2: Εμείς είμαστε πολίτες 15ης κατηγορίας.
1: Μπράβο μας.
2: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι όπως λέμε έχουμε δημοκρατία. Αυτό το ασπάζομαι, έχουμε δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι αλακάρτ. Να σου πω γιατί. Όταν πάνε να ψηφίσουν κάποιο νόμο στη Βουλή, Μπορείς να μου πεις γιατί να γίνεται ονομαστική η ψηφοφορία? Εκεί σταματάει η δημοκρατία. Εκεί σταματάει.
1: Ίσα ίσα θα σας πω.
2: Ναι.
1: Ίσα ίσα που εγώ θεωρώ ότι στην ονομαστική ψηφοφορία. Μάλλον να το πω λίγο. Κλείστε λίγο το ραδιοφωνό σας γιατί ακούω.
2: Α, ναι, το κλείσω.
1: Ευχαριστώ. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει για μένα πιο στρεβλό. Δεν βρίσκω τη λέξη. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των κομμάτων είναι η κομματική πειθαρχία.
2: Ναι.
1: Τι πάει να πει κομματική πειθαρχία?
2: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω διαφορετική άποψη για ένα θέμα, δεν μπορώ να την εκφράσω και δεν μπορώ να ψηφίσω με τη συνείδησή μου έτσι.
2: Δυστυχώς.
1: Όχι, δεν μπορώ. Γιατί αν το κάνω θα με διαγράψουν. Και αν με διαγράψουν θα πρέπει να παραδώσω την έδρα μου σύμφωνα με το κόμμα και όχι να την κρατήσω. Αλλά αν την κρατήσω θα μου πείτε εσείς και εγώ ότι την κρατάω για τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Βλέπετε πόσο στρεβλό είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Άρα είναι η δημοκρατία αντακάρτ.
1: Σε πολλά πράγματα είναι.
2: Σε πολλά πράγματα ναι. Όπως με την Ευρώπη έχουμε ό,τι θέλουμε. Και ό,τι του συμφέρει, τα θέλουν από την Ευρώπη. Ό,τι δεν συμφέρει και είναι για το λαό, για τους μισθούς, για όλα αυτά, δεν είμαστε με την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
2: Δυστυχώς.
1: Yeah.
2: Δυστυχώς, Μανώλη, δυστυχώς για τα νιάτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πώς το λέγε, τα μάμα και τα σα μάσατα.
2: Α, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό. Mm. Εσύ πότε παίρνεις άδεια, παλικάρι μου?
1: Πρώτο ο Θεός. Θα φύγω, θα σταματήσω στις 10. Δεν θα φύγω, θα σταματήσω στις 10. Πρώτο.
2: 10. Μπράβο. Καλά να περάσεις και να ξεκουραστείς.
1: Ελπίζω.
2: Πρώτα ουθούς. Γιατί όχι, να ξεκουραστείς λίγο. Όλοι το ελπίζουμε γιατί είναι ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Εμένα έχει φύγει η κόρη μου. Για, δηλαδή για λίγες μέρες κι αυτή. Εντάξει. Εγώ είμαι στο σπίτι. Εντάξει.
1: Μια χαρά.
2: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Εντάξει, έφυγε λίγες μέρες, είναι και δασκάλα και εντάξει, όσο και να είναι, έπρεπε λίγο να φύγει. Καμιά δεκαριά μέρες δηλαδή, όχι παραπάνω.
1: Καλά είναι και 10 μέρες.
2: Ναι, γιατί εγώ βλέπω στα πλοία που όλοι λένε, τα πλοία είναι γεμάτα και αυτά. Ακούω τις κοπέλες εκεί πέρα και τους νεαρούς, 4 μέρες, 5 μέρες, φιλοξενούμενα πάνε τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Και πιάνουν και λένε ότι έχουν τα delivery και να σταματήσουν τα delivery και όλοι είναι πλούσιοι με τα delivery. Δηλαδή, αν παραγγείλεις ένα σουβλάκι, είσαι πλούσιος.
1: Όχι, δεν είσαι.
2: Δυστυχώς όμως τα ακούω από τους δημοσιογράφους ότι τα delivery λέει να σταματήσουν. Όλοι με delivery. Μα ρωτάς, έρχεται ο delivery, τι σου φέρνει? Άντε να παίρνει μια πίτσα. Δεν είσαι πλούσιος.
1: Όχι, με μία πίτσα και δύο σουβλάκια παράδοτη έχουν αγγελίνει, δεν είσαι πλούσιος.
2: Αυτά βλέπουν. Όπως σήμερα ο κύριος Στουρνάδας έλεγε ότι πήγε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης κάτω στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Και τη βρήκε λέει γεμάτη πρώτη φορά η πλατεία της Αγίας Ειρήνης κάτω. Μόνο το χειμώνα είναι άδεια. Ναι. Όχι το καλοκαίρι ο τουρισμός που θα πάει προς Ακρόπολη, που θα πάει από εδώ, από εκεί, δεν θα πάει, περάσει από εκεί.
1: Σωστό. Λοιπόν, και τι είναι, ένδειξη ευμάρειας είναι και τον κύριο Στουρνάρα αυτό?
2: Ορίστε.
1: Είναι ένδειξη ευμάρειας το ότι ήταν γεμάτη.
2: Τι να πω δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε, δεν ξέρω τι θέλουν να μας πούνε. Δεν ξέρω.
1: Η γεμάτη μόνο πλατεία έχετε λεφτά.
2: Ναι, μόλις πάνε να πει ένα καφέ εκεί, έχει λεφτά.
1: Mm.
2: Να δουν τους τουρίστες πώς ξοδεύουν και μετά να μιλάνε. Έχω γνωστούς που έχουν παλικάρια που έχουν καχπετέδιες και πράγματα. Δεν πιένουνε. Και με το ζόρι κρατάνε ένα κατάστημα γιατί έχουν δώσει το είναι τους για να το κάνουν. Και κρατάνε να κάνουν μια δουλίτσα τα παιδιά. Όπως λέει μισή. Δίνομαι μισθούς, δίνομαι έτσι. Τον ευχαριστώ, εμένα μου έδωσε 5 ευρώ. Αλλά δυστυχώς οι δημοσιογράφοι που τους παίρνουν συνέντευξη, δεν παίρνουν εκείνη την ώρα ανοιχτή ακρόαση όπως έχεις εσύ. Να μιλάμε στον Πρωθυπουργό, σε οποιονδήποτε, γιατί δεν είμαι ένας πολίτης. Δεν έχω το δικαίωμα να του κάνω ερώτηση. Και να του πει ο δημοσιογράφος εκείνη την ώρα. Αυτό με ρωτάνε.
1: Δικαίωμα έχετε, ευκαιρία δεν θα έχετε.
2: Αυτό είναι. Δίνομαι, πώς τους λένε, μπεμπελάκ εκεί πέρα. Στην μπεμπελάκ και τα μπορά εκεί πέρα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, για τον Πρωθυπουργό, γιατί να μην τον ρωτήσω, να του πω, είπες έδωσες συντάξεις. Εμένα μου έδωσες 5 ευρώ. Γιατί μου έδωσες 5 ευρώ? Μήπως ήμουν έξω από μια εκκλησία και μου έριξες 5 ευρώ στο χέρι. Όχι, έχω δουλέψει. Και μου τα έχετε κόψει όλα. Ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο μας κόψανε τα δώρα. Ο άλλος ήρθε να μας έκοψε ο Κατρούγκαλος. Γιατί δεν τον σταματάει τον νούμερο Κατρούγκαλο?
1: Τώρα εντάξει με τις ρυθμίσεις
2: ναι,
1: που γίνανε.
2: Την πρώτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν να βγει την πρώτη τετραετία στην έξιση της Θεσσαλονίκης είπε θα επιστρέψω το ΕΚΑΣ. Γιατί δεν μας το έδωσε και λέει θα δώσω 250 με 300 ευρώ. Δεν είναι. Ευχαριστώ. Μόνο το χρόνο 2,5 κατοστάρικα θέλω. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω.
1: Καλά, πάρτε τα τώρα.
2: Μακάρι να μην βγει και να μην μου τα δώσει. Δεν τα θέλω.
1: Καλά, οι εκλογές θα γίνουν αφού τα έχει δώσει, νομίζω.
2: Όχι. Γιατί είπε θα τα δώσει τέλη Νοέμβρη. Οι εκλογές θα γίνουν γρηγορότερα.
1: Λέτε, και εγώ νομίζω.
2: Ναι, γρηγορότερα θα γίνουν για να μην τα δώσει. Είπε.
1: Όχι, δε, αυτά θα τα δοθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιο και να είναι. Τα έχουν προϋπολογίσει αυτά, έχουν τελειώσει.
2: Έχουν υπολογίσει. Ναι. Άμα θα διώξουν και όλους τους, εδώ τα ΕΚΑΜ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΜ δεν έχουν οδηγούς. Γιατί ο κάθε βουλευτής του κάθε έτσι να έχουν οδηγό, γιατί, και γιατί να έχουν τα αυτοκίνητα, να έχουν τα δικά τους αυτοκίνητα. Από δεν έχουμε λεφτά το κράτος, θα κάνει μια οικονομία, αλλά όχι από εκείνους. Γι' αυτό να μην βγαίνουν να μιλάνε καθόλου. Και πρέπει να κατεβάζουν και τα μάτια μα όλους τους μιλάει.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, σε ζάλισα, Μανώλη.
1: Καθόλου, κυρία Δέσποινα.
2: Γιατί δεν μπορώ, έχω σκάσει.
1: Το κατάλαβα.
2: Έχω σκάσει γιατί άμα βλέπει τα παιδιά σου να μην βγαίνουν να δουλεύουν και να μην βλέπει ο άλλο το παιδί του, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι μας λένε. Και έχουν κάνει πια τα μαχαιρώματα σαν να κόβουν μια μπριζόλα. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα μαχαιρώματα?
1: Ελάτε.
2: Δηλαδή ένα πράγμα πρέπει να κάνεις το κορόιδο, αλλά άλλο σου κορνάρει από πίσω ας πούμε για να πεις λιγορότερα και να κάνεις το κορόιδο μπορεί να σου βγάλει όπλο, μπορεί να σου βγάλει αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα τρελό. Όπως το παιδάκι αυτό το 20 χρονών που είχε, ήταν το αυτιστικό, έχει τον λειτουργικό αυτισμό. Σεβαστό. Αλλά μπορεί να δουλέψει πολλά στο κομπιούτερ, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Δεν δίνεις όμως, ποιος του έδωσε με 87% άκουσα, πώς το λένε, αναπηρία. Ποιος του έδωσε το δίπλωμα? Ποιος του έδωσε το δίπλωμα? Γιατί αυτά τα παιδιά, αν πάει κάποιος να το σταματήσει, παθαίνει σαν αμόκ και δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, αλλά εφόσον η πολιτεία έκρινε ότι μπορεί.
2: Ποιος μπορεί? Πέσανε λεφτά πολιτεία, για να το δώσουν.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω. Η μάνα καταρχήν κακώς έκανε που έβγαλε στο παιδί τη δίπλωμα.
1: Δεν χρειάζεται να το βγάλει η μάνα στο παιδί. Όταν ο άλλος είναι ενήλικας, πάει μόνος του. Δεν χρειάζεται γονιός.
2: Έπρεπε όμως η μάνα να του μιλήσει, ότι παιδί μου.
1: Και να του μιλήσει, συγγνώμη, και εγώ αύριο θα μιλήσω στο γιο μου. Αν θέλει να βγάλει δίπλωμα πριν από τη στιγμή που θα είναι ενήλικα, δεν θα το βγάλει. Δεν ασχοληθεί με το τι θα του πω εγώ.
2: Άμα το παιδί σου όμως ο Θεός δεν φυλάει να είναι γερό, δεν κατηγορώ κάτι. Αυτά είναι κάτι που δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ για την υγεία, για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά προστατεύει το παιδί σου. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν λέω ότι ο αστυνομικός καλά έκανε που πυροβόλησε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή κλείσανε
1: δολοφονία
2: τρία
1: είναι.
2: Σπίτια. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή κλείσανε τρία σπίτια.
1: Όχι, ένα έκλεισε.
2: Δεν έκλεισε ένα. Γιατί όχι, δεν ξέρει και οι αστυνομικοί αν έχουν μικρά παιδιά, αν έχουν κάτι.
1: Οι αστυνομικοί αν είχαν μικρά παιδιά να προσέχανε που πυροβολούν. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν σταμάτησε και αυτό την ώρα που.
1: Δεν είναι λόγο αυτό για να τον πυροβολήσει.
2: Τέλος πάντων, είναι λάθος, εγώ δεν το λέω.
1: Λοιπόν, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, αλλά το μεγαλύτερο λάθος ήταν που έχει αυτό το παιδί, πώς το λένε, δίπλωμα. Έτσι, έφυγε αυτό το παιδί, άδικα.
1: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος που έχει δίπλωμα. Καθόλου.
2: Δεν ξέρω, γιατί ξέρω από αυτισμό και είναι λειτουργικό.
1: Υπάρχουν διάφορες κλίμακες αυτισμού.
2: Ακριβώς.
1: Και υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι απολύτως λειτουργικά σε όλα.
2: Το ξέρω, αλλά
1: λοιπόν,
2: με την οδήγηση όμως.
1: Όχι, και με την οδήγηση.
2: Δεν ξέρω, τέλος πάντων αυτό ήταν να γίνει, φαίνεται και έγινε.
1: Καλά, άμα το ρίχνουμε στο ήταν να γίνει.
2: Τι να κάνουμε τώρα, γιατί δεν σταμάτησε, γι' αυτό.
1: Και ξαναλέω, όταν κάποιος δεν σταματάει, δεν σημαίνει ότι θα τον πυροβολήσουν.
2: Τέλος πάντων.
1: Και μάλιστα ότι θα τον πυροβολήσουν και στο κεφάλι.
2: Τον βλέπανε, δεν ξέρω τον.
1: Ξέρουν που είναι το κεφάλι του ανθρώπου και που είναι τα πόδια.
2: Δεν ξέρω τι θα σου πω. Δηλαδή, έχω πολύ στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα και στεναχωρηθήκαμε και με τις κοπέλες που τις σπάζουν, τις με μαχαιρώνουν και αυτά. Αυτή σήμερα στη Σύρο, άφησε δύο παιδάκια.
1: Εκεί θα δούμε τώρα τι έχει γίνει,
2: τι
1: δεν ξέρω.
2: Εκεί γίνεται, εκεί δεν έχουμε καταλάβει. Αλλά λέω, το μαχαίρι το έχουμε τόσο εύκολο. Βριζόλα είναι ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού.
1: Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα.
2: Έγινε, μάλλον.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δέντρο λέει έχει πέσει στον δρόμο Ανδρέα Παπανδρέου στο Ήλιον. Ο Τόρπι. Αλλά από τις φωτογραφίες της εφημερίδας έχω αλλάξει. Τόρπι, αφήστε. Καμία σχέση. Όχι ότι είχε σημασία. Λοιπόν. Γεια σας, κυρία Γιαδάνε, δεν βγήκατε. Εντάξει, τι να σας πω. Η Κατσαμπέκη λέει επαναφορτιζόμενη, ο Παρδάλης Κουρδιστός, ναι. Εγώ είμαι από τα παλιά, τα κλασικά. Το θυμάσαι το Κουρδιστό αυτό που είχε τα... Πες τα δύο στο... Τα χεράκια που χτυπάγανε... Πώς τα λένε αυτά. Τα πιατίνια, μπράβο, τα πιατίνια. Η Μαϊμού ήταν μια Μαϊμού που την κούρτιζες και περπάταγε και χτύπαγε τα πιατίνια. Η Κουρδιστή Μαϊμού. Αμέ. Λοιπόν, έχεις βρει τραγούδι για φινάλε, ε?
3: Ναι.
1: Έχεις, ωραία. Αν δηλαδή λέει γυρίσει ταινία με τους Βίκινγκ, θα δίνεις δικαιώματα στους Σκανδιναβούς. Ρε παιδί μου, έριξε μια ιδέα. Ναι, για το Χριστό στο Ισραήλ. Και για την Αμερική στον Τραμπ. Άντε μωρέ. Ναι, αυτοί είμαστε, κύριε Νίκο. Δυστυχώς. Τι έγινε, την τριάρα λέει που φαγιοθρύλου στο φιλικό με την Antwerp. Τι είπαμε, Σίδη, στην πήρατε χαμπάρι. Και αυτός λέει ο Στουρνάρας, τέλος πάντων, εκτός από τραπεζί της παίζει και μπάλα στη θέση του τερματζή. Ή Μάρτον, κύριε. Τι έγινε, το άκυρο λέει του Μεντιλίμπαρ στο Λιβάκοβιτ σε μεγάλες προτάσεις και υποχώρησε. Δεν έχω. Διάβασα κάπου ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Αυτά τα φιλικά. Δεν ξέρω. Τα φιλικά είναι για τον προπονητή. Δεν είναι για να βλέπουμε εμείς τι γίνεται. Έχω δει εγώ τον Ολυμπιακό να πετάει στα φιλικά και μετά έχει κάνει μια χρονιά. Δεν βλεπότανε. Τόσο. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Γιώργο Τσιβελεκίδης μέχρι τώρα και Γιάννης Χαραγευρέκης νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Μπάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11. Καλή ξεκούραση, καλή... Μια εβδομάδα είναι που θα ξαναπάρει μετά, αργότερα, που θα λείψει. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε με τον καιρό. Βροχή, ζέστη, ό,τι κάνει τέλος πάντων, τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας. Και πρώτο θα είμαστε καλά από Δευτέρα 7 το απόγευμα με μεσάνυχτα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.